Γράφει που λες ο Ηλίτης, γυμνός Ιούλιο μήνα, γυμνός Ιούλιο μήνα το καταμεσήμερο σε ένα στενό κρεβάτι, ανάμεσα σε δυο σεντόνια χοντρά αντρίλινα, με το μάγουλο πάνω στο μπράτσο μου που το γλύφω και γεύομαι την αρμύρα του. Κοιτάζω τον ασβέστη αντικρίστον τοίχο της μικρής μου κάμαρας, λίγο πιο ψηλά το ταβάνι με τα δοκάρια, πιο χαμηλά την κασέλα, όπου έχω αποθέσει όλα μου τα υπάρχοντα, δύο παντελόνια, τέσσερα πουκάμισα, κάτι ασπρόρουχα, δίπλα η καρέκλα με την πελώρια ψάθα, χάμους, τ' άσπρα και μαύρα βλακάκια τα δυο μου σάνταλα, έχω στο πλάι μου και ένα βιβλίο. Γεννήθηκα για να έχω τόσα. Δεν μου λέει τίποτε να παραδοξολογώ, από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε, μόνο που είναι πιο δύσκολο. Και από το κορίτσι που αγαπάς επίσης φτάνεις, αλλά θέλει να ξέρεις να τα αγγίξεις, οπότε η φύση σου υπακούει. Καλό μήνα, παιδές, καλό μήνα, κόσμε.

Και όμως και Ιούλιος είναι και άνεμος είναι και μάλιστα αρκετά δυνατός και καύσωνας είναι. Και θερμικό στόλος είναι, λέει, που τώρα μετακινείται ανατολικά και νότια και επισκέπτεται πια και τα Βαλκάνια. Εδώ λοιπόν συντροφιάζεσαι και εμείς, μέσα σε όλα αυτά, με την βόλτα μας στους δρόμους του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της μουσικής, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος σήμερα φροντίζει τον ήχο, με στόρια και προδέρμα όπως πάντα. Ο Γιάννης Τσολάκης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Με ελίτη σας ξεκίνησα, με την ευαισθησία του Λουδοβίκ των Αναγίων σας συνέχισα. Αλλά όμως η ζωή δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα, η ακρίβεια δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα, αλλά και από την άλλη και η υποκρισία ότι η αγορά θα δείξει κατανόηση και θα κρατήσει σταθερή την έως τώρα ακρίβεια. Κάτι τέτοια σου κάνουν τα νεύρα κρόσια. Βλέπεις μετά και ότι κάπου στα Πετράλωνα ένα χελιδόνι δεν έφερε την άνοιξη, δεν έστησε φωλιά που έλεγε ο στιχουργός, αλλά μάλλον έφερε έναν εξκαφεά το κάπου στα Πετράλωνα που κατεδάφισε το προς χτίσιμο οίκημα, αλλά μαζί όμως υπέσκαψε όσο χρειαζόταν για να γκρεμιστεί και να σοριαστεί κάτω η τετραόρυφη πολυκατοικία. Πώς σώθηκαν οι κάτοικοι από θαύμα. Πώς βεβαίως δεν ανακατεύεται καθόλου η πολυοδομία σε όλα αυτά να κάνει έναν έλεγχο στατικής ασφάλειας στα διπλανά κτίρια, στο πώς γίνονται οι εξκαφές και όλα αυτά. Αυτό είναι ένα άλλο θαύμα της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι το επιτελικό κράτος που τα φροντίζει όλα αυτά. Και το επίσης και το αυτό που έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα είναι και το δικό μας το IQ που καμιά φορά είναι ραδικιού. Είναι, λέει, ανάμεσα στους ενίκους και κάποια, διαβάζω σήμερα, που έλεγε εντάξει, λέει, γιατί να βγούμε και ο πύργος της Πίζας γέρνει αλλά δεν πέφτει.

Αυτά με το ποδήλατο του Γιάννη Μίτση. Δώσαμε τρόπους επικοινωνίας να δώσω τώρα 23 13 338 456 τηλεφωνικά. Επίσης μέσω μηνυμάτων SMS ο γνωστός τρόπος. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 160. Και τελευταία επικοινωνία μας, η δωρεάν επικοινωνία για όσους έχουν την εφαρμογή του Viber. Μπαίνετε εκεί, βρίσκετε την καρτέλα συνομιλίες στο εικονίδιο αναζήτησης, πληκτρολογείτε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 693. Τώρα εδώ ο καθένας μας βέβαια το λέει με τον τρόπο του, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Εγώ το λέω γιατί έχει στη μέση ένα 007 και το πάω λίγο στο πρακτορυλίκι εκεί. 693 007 8291, αυτό είναι ο αριθμός τον οποίο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε και εκεί να γράψετε βέβαια το μήνυμά σας και μετά αρχίζουμε να τα λέμε και στο Viber. Τι να πούμε όμως, για να πούμε για τους καύσονες και για το αναδυσγύρισα στα γραφτά μου πέρσι 1η του Ιούλη. Καλό μήνα είπαμε. Να δω τι έγραφα πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Λοιπόν, ξέρετε τι διάβασα. Φωτιές και ο ΠΚΠ, γενικώς ζόρικοι άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά κυριαρχούν στη μικρή ευτυχισμένη μας χώρα. Φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Πέρσι ακριβώς, τέτοιο καιρό. Και επίσης η μετακίνηση της συστημικής ειδησιογραφίας στο η Νότια Ευρώπη έχει καύσωνα. Να τα εγκλήματα κοινού ποινικού δικαίου. Να εκείνο να το άλλο μας κάνουν και ξεφεύγουμε από τα πραγματικά προβλήματα. Λοιπόν, άμα σας τα έλεγα αυτά για φέτο, ακριβώς περίπου πάνω κάτω τα ίδια, δεν είναι. Τι αλλάζει, αλλάζει ότι έχεις και κάτι ειδήσεις τύπου από τη Γαλλία, ας πούμε. Διαβάζω, δύο μωράκια, δίδυμα ήταν, 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά από αφυδάτωση. Άλλα 4 παιδιά έχει οικογένεια, τι οικογένεια κι αυτή, 2, 3, 4, 5 χρονών ας πούμε, τα οποία νοσηλεύονται και αυτά με αφυδάτωση. Και η μάνα λέει όταν τη ρώτησαν, είπε ότι ήπιαν νερό στις 7 το απόγευμα και ξαναπήγαινε να τα δει την άλλη μέρα 1:30 το μεσημέρι. Εντάξει, είναι δυνατόν. Κι όμως.

πάντα εδώ στην τροχιά σας από το 1.58 η εκπομπή «Η Βόλτα». Περικλής Κλινγκόπουλος στον ήχο. Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών. Τι πάθος για τη συνέχεια, Δημήτρης Λάγιος, ερμηνεία Γιώργος Νταλάρας, μια πρόσφατη διασκευή και τα λέμε μετά πάλι.

Εδώ λοιπόν πάντα Ιούλιος και πρώτη του μήνα και Ιούλιος του 2026 που μοιάζει και αυτός να κουβαλά όλες τις ανησυχίες του προηγούμενου καιρού για τον πόλεμο, για την ακρίβεια, για την ανασφάλεια, για την αστεγία, για την αναζήτηση έστω 2-3-5 ημερών για να μπορέσεις να πας διακοπές, που όμως και αυτά τα διαστήματα γίνονται όλο και πιο ακριβοθόρητα και πανάκριβα, βέβαια, και όσον αφορά και τη μετακίνηση και τη διαμονή. Ανέβηκαν τα μεταφορικά, ανέβηκαν οι ενοικιάσεις, όλα γενικά. Και έχεις και τον καιρό επίσης, έχεις να φοβάσαι τις φωτιές, έχεις να φοβάσαι τα μποφόρια, αν βρεθείς μες στη θάλασσα ή και παλιά καράβια που καμιά φορά προσαράζουν. Τι έχεις άλλο, έχεις τις αναμνήσεις, γιατί εγώ θυμάμαι, αλήθεια σου λέω, ότι δεν ήταν πάντα έτσι ο καιρός και ότι ο Ιούλιος, αυτός ο αδελφός πραγματικά του Αυγούστου, ήταν οι αγαπημένες μας ανάσες του καλοκαιριού, ήταν η καρδιά του καλοκαιριού.

Κάπου στα 2000 στην ταινία «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη ακούγεται αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ελληνικότατο, το έχει γράψει ο Παναγιώτης Καρατζόπουλος, ελληνικότατο στην καταγωγή εννοώ, έτσι. Και η ερμηνεία του ανήκει βέβαια στην Έλλη Πασπαλά. Λοιπόν, τι έλεγα πριν, έλεγα για τον Ιούλιο και για το πώς παλιά θυμάμαι έτσι τα καλοκαίρια. Ξέρετε, όλοι σίγουρα και όλες έχετε αναμνήσεις από διάφορα νησιά και αμμουδιές, παραλίες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όλοι κουβαλάμε εικόνες με τις μακρινές, έτσι, ατέλειωτες, καμιά φορά να μοιάζουν ξαφιές αμμουδιές ή και άλλα πιο μικρά, έτσι, ακρογιάλια, φυλαγμένα, φωλιασμένα ανάμεσα σε βράχια, και τα βράχια εκεί με τα καβούρια τους, με τα σαλιγκάρια τους, με τις πεταλίδες τους. Οι ωραιότερες εικόνες που κουβαλάμε είναι από τα ελληνικά καλοκαίρια, κακά τα ψέματα. Είναι κάτι παλιών καλοκαιριών που ξεκινούν από επισκέψεις πρώτα-πρώτα για μας εδώ στην κοντινή Χαλκιδική, στη Σιθωνία, ας πούμε, στα λιμανάκια της Σικιάς, στα Τηγάνια, στο Κρυαρίτσι, στην Τωρόνη, στο Καλαμίτσι, στην Τριστινίκα, με τον Άθο εκεί απέναντι. Όλα αυτά και ένα τσιπουράκι με κρύταμα και βλήτα σαλάτα και ένα ψαράκι στη σχάρα και ντομάτα φέτα και καρπούζι βέβαια και νύχτες με έρωτες και μουσική με τους γρίλους να είναι οι κυρίαρχοι σολίστες στην ορχήστρα, να έχεις το σελινόφος, να έχεις φίλους, να έχεις κουβέντες με παγωμένο ροζέ κρασί, άντε και κανά μπάρι και δίσκο μετά τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν ακόμη αυτά, για μας πάντως κάπως έτσι ήτανε κάποτε τα καλοκαίρια στη Χαλκιδική.

Πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες. Καιρός να διώξω

Κιθάρα φωνία, μόνο. Να ξέρετε. Αυτό το κομμάτι γραμμένο πριν από πόσα τώρα χρόνια, να δεις, 30, 25, πάνω από 55 χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για τέλη δεκαετίας του 60. Οι σελίδες μου οι παλιές, η εποχή, η αλυσμόνητη του Διονύση Σαββόπουλου. Σε άλλα νέα να σου πω καταρχήν για τη Λυσιστράτη, την πρεμιέρα που έκανε χθες στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η πληροφορία είναι από πολύ αγκύρη πηγή, διασταυρωμένη κιόλας. Ήταν εκεί αγαπημένοι μου φίλοι, εγώ δεν μπόρεσα να πάω δυστυχώς, παρόλο που είχα πρόσκληση, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Ανδρέου και την Κορίνα Λεγάκη για την πρόσκληση που μου είχαν αφήσει. Την αξιοποίησε όμως η κόρη μου. Λοιπόν, και ήταν εκεί και ο Βαλτινός και ο Καζατζής και πάρα πολλοί κόσμος από τους καλλιτέχνες. Η παράσταση ήταν πολύ καλή, πολύ σύγχρονη, με χιούμορ, με ερμηνείες καλές και μάλιστα με το να θίγει σχεδόν τα πάντα βέβαια. Πόλεμος, συμφέροντα, πατριαρχία, συμπερίληψη, AI, political correctness κλπ. Και τέλειωνε με το μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέλφια και άρα τελικά όλοι οι πόλεμοι είναι εμφύλοι, γιατί σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και τι άλλο, ένα καινούριο τραγούδι τώρα θα σου μεταδώσουμε από εδώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Νότια Προάστια, μόλις φρέσκο και λαχταριστό κυκλοφόρησε, από Μανώλη Φάμελο, γραμμένο μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά. Μας λένε και για την ανάπτυξη στα Νότια Προάστια, για τους πύργους της απληστίας, αν κάπου πάει ο νου σου εκεί στο ελληνικό, μήπως...

0: Σηματάκι είπαμε καλύτερα, ναι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάω, μου θυμίζει ο Περικλής Κλιγκόπουλος, φροντίζει τον ήχο. Είπαμε, έχει πραγματικά στοργή και προδέμα απέναντί μου. Μου δίνει συνέχεια το μικρόφωνο. Θέλω, δεν θέλω. Λοιπόν, εδώ στην τροφιά σας σήμερα, 1η του μήνα, 1η του Ιούλη. Καλά, γελάμε που και που, αν και από μέσα μας μην νομίζεις, δεν το έχουμε τόσο εύκολο. Μάλλον όσα συμβαίνουν μας αφήνουν και βαθιά στεναχωρεμένους, αλλά δεν μπορείς συνέχεια μόνο μέσα στην θλίψη να ζεις. Θες και να σκάς και ένα χαμόγελο, θες και να βλέπεις και καμιά ωραία βραδιά με θέατρο ή με μουσικές. Και ωραία βραδιά με μουσική, ούτως ή άλλως, έχουμε απόψε. Θυμάστε και το είχαν κάνει και σλόγγαν σε μπλουζάκια γραμμένο. Το κάνει μας χάλια μάλαμα. Λοιπόν, οι παλιότεροι το ξέρουν σίγουρα στις συναυλίες. Τους άρεσε πάρα πολύ. Όταν αργά πια, όταν τέλειωνε ας πούμε, το βασικό πρόγραμμα, συνέχισε με την κιθάρα ο Σωκράτης Μάλαμας και τους τραγούδαγε, μας τραγούδαγε μέχρι τα χαράματα. Και βέβαια λίγο με το πιωτό, λίγο με την αγάπη προς το στίχο, προς τη μουσική, προς το τραγούδι. Αυτό εννοούσαν, ότι περνούσαν υπέροχα από τη μια, όντας και ζώντας όλα αυτά. Λοιπόν, αυτές οι βραδιές πάνε χρόνια και χρόνια που υπάρχουν και μια τέτοια βραδιά, δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά πάντως σίγουρα είναι βραδιά με τραγούδι πολύ, με το πρόγραμμα του Σωκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, με τους έξοχους μουσικούς που έχει πάντα μαζί του, με το μικρό του γιο να τον συνοδεύει τα τελευταία χρόνια, τον Γιάννη Μάλαμα, και όλα αυτά στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, εκεί στην Οδό Χιλής. Η είσοδος δεν ξέρω αν θα είναι από την πλευρά αυτή ή από την κλασική πλευρά του γηπέδου που είναι στο πλάι. Με ρωτούν φίλοι για το αν υπάρχουν και γύρω, επειδή δεν ξέρουν καλά την Καλαμαριά, αν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ. Καλά, και η παραλία υπάρχει και το Κόδρα υπάρχει, και πιο πάνω και πιο γύρω θα βρείτε χώρους. Αλλά εντάξει βρε παιδί μου, δεν είναι και απαραίτητο, όσοι μπορείτε και με συγκοινωνία από το κέντρο μπορείτε να φτάσετε. Ακριβώς απέναντι από το γήπεδο σταματάει το πεντάρι και το εξάρι αφήνει πίσω πολύ κοντά της Καλαμαριάς. Αυτά, βάλει και ένα τραγούδι εσύ Περικλή να πούμε. Άντε, γιατί.

Ευτυχείς λυπημένοι και πότες Σωκράτης Μπάλα μας απόψε και αύριο 5η 2 του Ιούλη. Λοιπόν, μια και λέω ότι θα γίνει, να σας πω και επίσης εντυπώσεις που υπάρχουν. Χτες ήταν καταπληκτική επίσης και η συναυλία Punk Thrax και Γκιντίκη μαζί στη Μονή Λαζαριστών. Όσοι πήγανε κυριολεκτικά φύγανε με την καρδιά και το μυαλό και τα συναισθήματα γεμάτα τραγούδι, δύναμη, ήταν εξαιρετικοί και πειράζονται και λίγο μεταξύ τους, μιλάνε και λίγο χωριάτικα καμιά φορά επίτηδες και έχουν γενικώς έτσι μια ωραία συνεργασία. Λοιπόν, αύριο όμως τώρα, από εκεί ξεκίνησα, να σου πω για τον Σταύρο Σιόλα που έρχεται με βαλίτσα πραγματικά γεμάτη τραγούδια από τα γνωστά Γεροπλάτανο και της Άρνης στο νερό, που η Άρνη πολύ πρόσφατα έμαθα ότι είναι μια κοιλάδα στην Άνδρο, κάπως έτσι δηλαδή, και από εκεί βγαίνει και ο μύθος για τα μίλη το νερό. Θα έχει σίγουρα τα διόδια, το κάθε φορά, το χωρίς εσένα, το Σαν Χουάν, προσμονή, καφεΐνη, τόσα και τόσα τραγούδια. Θα είναι μαζί του η Ξανθίπ Καραθανάση και η Ανδριάνα, Ξανθίπ Καραθανάση παρακαλώ, και η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Και λέω να θυμηθούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μοιράζονται ερμηνευτικά με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το «Χωρίς εσένα».

Τι όμορφο τραγούδι είναι αυτό που έγραψε ο Σιωλάς. Λοιπόν, καλά, ο ίδιος είχε πει βέβαια ότι αν είχα μείνει, λέει, στο γεροπλάτανο και στη Σάρνη, στο νερό, όπως πολλοί ήθελαν, σας το ξανάπα αυτό, αλλά το θυμίζω, θα έπρεπε να είχα αυτοκτονήσει, λέει, από την κατάθλιψη, μονάχα αν κρατούσα τέτοιο είδος τραγουδιού. Γι' αυτό και έγραψε και σαν και αυτά, έγραψε και Διόδια, έγραψε και Σαν Χουάν και πολλά ακόμα. Και το κάθε φορά που έκανα, νομίζω, ο Κότσιας το λέει, έγινε και ιδιαίτερα εμπορικό. Τώρα είχα κι άλλα να σας πω, είναι αλήθεια. Για μια καταγγελία των εργαζομένων του Τμήματος Πολιτισμού για την εμπορική εκμετάλλευση των μνημείων αρχαιολογικών χώρων. Ξέρετε, υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε και πρόσφατα στο φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως στις 10 του μηνός, που δίνεται η δυνατότητα, αυτό γίνεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ΟΔΑΠ, του Υπουργείου Πολιτισμού. Με όλα αυτά τα αρχικά, τα ΤΑΦΑΑ, τα ΟΔΑΠ, τα εκείνο το άλλο, τα ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε χάσει την ουσία από πίσω. Λοιπόν, τι κάνει όμως αυτό, για να σας πω τώρα ακριβώς την ουσία, τι κάνει αυτός ο οργανισμός. Βγάζει μια απόφαση η οποία λέει ότι επιτρέπεται στο όνομα της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος και της διατροφικής παράδοσης, έτσι, για να προωθήσουμε τις τοπικές γεύσεις, επιτρέπεται λοιπόν κατά περίπτωση να μετατρέπονται μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι σε catering με φωτισμούς και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις. Εν ολίγης θα επιτρέπονται έτσι και γάμοι και βαφτίσια τύπου όπως έγιναν στο Νιόκαστρο, όπως έγιναν και στην Πελοπόννησο. Και οι χώροι οι οποίοι δίνονται είναι πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί για τέτοια διαχείριση. Πέρα από Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, είναι και Ρωμαϊκή Αγορά και Θεσσαλονίκης και είναι και το Γεντί Κουλέ. Αύριο θα σου πω πιο πολλά γι' αυτό. Είναι πάντως πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, το τι εννοούμε αξιοποίηση των μνημείων μας και των αρχαιολογικών μας χώρων. Να πληρώνεις 1500 ευρώ, ας πούμε, 1000 ευρώ κατά περίπτωση, και αν κάνεις εκεί το γάμο σου, Περικλή μου, σε ένα ωραίο αρχαιολογικό χώρο, φέρτε και ένα συγκρότημα εκεί να παίξεις και κάτι της. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με Midnight Summer Dream από Stragglers. Ευχές ξανά για καλό μήνα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πάω πίσω στις αρχές του Ιουλίου του 1981, 45 χρόνια δηλαδή πριν από σήμερα, όταν και οι Foreigner κυκλοφορούν το 4, το 4 δηλαδή, τον τέταρτο τους δίσκο, αλλά και μια δήλωση ότι από 6 πλέον μέλη στο σχήμα έχουν μείνει 4. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Τάσος Τριανταφύλλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και μη σας ξεγελάει το Nightlife με το οποίο ξεκινήσαμε. Σιγά σιγά από αυτόν τον δίσκο και μετά οι Foreigner αρχίζουν και αφήνουν πίσω τους το hard rock και αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο εύληπτοι για το μέσο αμερικανικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα ακούσουμε ολόκληρο τον δίσκο από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως

κάνουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Συνεχίζουμε με ένα από τα single πολύ επιτυχημένα του δίσκου. Το Jukebox Hero ήταν δύο τραγούδια στην αρχή, τα οποία τα κάνανε από δύο, ένα μετά και από παρέμβαση του παραγωγού του δίσκου. Ένα single το οποίο πήγε πολύ πολύ καλά στην Αμερική, νούμερο 26 στο βασικό κατάλογο επιτυχιών, νούμερο 3 στην κατηγορία mainstream.

Και παρόλο που ο δίσκος απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ένας καθαρόημος 80's δίσκος, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να έχουμε τα στοιχεία. Πλέον αρχίζουν και να έχουν λίγο παραπάνω σημασία τα τραγούδια σαν ξεχωριστές οντότητες και όχι τόσο οι ολοκληρωμένοι δίσκοι όπως ήταν στην δεκαετία του 70. Θα φανεί αυτό βέβαια και λίγο παραπάνω τα επόμενα χρόνια και στη δεκαετία αλλά και στους Foreigner πιο συγκεκριμένα. Ο Mick Jones ωστόσο το είχε στο μυαλό του ξεκάθαρο ότι πλέον ήθελε να γράφει λίγο πιο απλά, λίγο πιο εύπεπτα τραγούδια. Πρωτίστως αυτός και δευτερευόντος ο τραγουδιστής ο Lou Gramm ήθελαν να έχουν κυρίαρχο ρόλο όσον αφορά τα τραγούδια των Foreigner και αποφασίζουν να απομακρύνουν από το συγκρότημα, παρένθεση αν είναι δυνατόν για το δικό μου μυαλό, του Ian McDonald και Al Greenwood πριν ξεκινήσουν να φτιάχνουν τον δίσκο και να αρχίσουν να βασίζονται κυρίως από εδώ και πέρα σε σεσιονάδες. Και υπάρχει έτσι και μια ιστορία με τον Thomas Dolby, ο οποίος επιστρατεύθηκε για να παίξει πλήκτρα στον οποίο δεν άρεσαν οι Foreigner. Και όταν τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι ο Mick Jones θέλει να παίξει πλήκτρα στην μπάντα του, αυτός κατάλαβε τον Mick Jones τον Clash, πιστεύοντας λοιπόν ότι είχε προσφορά από τους Clash να μπει στο σχήμα του, έστω και σαν σεσιονάς, και να παίξει πλήκτρα, χωρίς να το ξέρει, μπήκε στους Foreigner και ωστόσο έκανε έναν από τους πιο επιτυχημένους δίσκους του πρώτου μισού της δεκαετίας του 80, όπως είναι ο δίσκος αυτός που ακούμε σήμερα.

και μια τεράστια επιτυχία των Foreigner στην κατηγορία των singles, Waiting for a Girl Like You, νούμερο 2 στην Αμερική, νούμερο 1 στον mainstream κατάλογο, νούμερο 8 στην Αγγλία, παγκόσμια επιτυχία, ένα πραγματικά τεράστιο τραγούδι που αρχίζει και μας δείχνει σιγά σιγά αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το πώς το βάρος πέφτει πλέον στα τραγούδια και στο πιο εύπεπτο υλικό, για εν τέλει να φτάσουν κάπως έτσι σε ακόμα περισσότερα αυτιά, κυρίως στην αμερικανική και όχι μόνο αγορά. Ωστόσο, το ενδιαφέρον, το τραγούδι που ακούσαμε δεν είναι τόσο η επιτυχία του, αλλά ο τρόπος της επιτυχίας του, καθώς κατέχει ένα αρκετά περίεργο ρεκόρ, έχοντας μείνει για 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 2 στην Αμερική, χωρίς να καταφέρει ποτέ να φτάσει στο νούμερο 1 κανένα άλλο τραγούδι ή δίσκος δεν έχει καταφέρει, σε εισαγωγικά, κάτι τέτοιο με, από αυτό που κατάφεραν οι Foreigner με το Waiting for a Girl Like You. Ανεβαίνοντας λοιπόν στο νούμερο 2, αρχικά είχε μπροστά του το Physical της Olivia Newton-John για 9 συνεχόμενες εβδομάδες, και αντί να ανέβει αυτό την 10η εβδομάδα στο νούμερο 1, οι Hall & Oates κέρδισαν τους Foreigner με το I can go for that, no can do, τον Ιανουάριο του 1982, ένα ακόμα τραγούδι το οποίο έκλεψε την κορυφή από το Waiting for a Girl Like You. Από εκεί πέρα βέβαια ξεκίνησε η λογική πάντα πτώση. Η πρώτη πλευρά του τότε βινιλίου, να πω ότι για μία ακόμη φορά έχω καταφέρει και έχω βρει την πρώτη έκδοση του δίσκου όπως πρωτοκυκλοφόρησε, δηλαδή στην Αμερική του 1981, σε ψηφιοποιημένη της εκδοχή για να ακούσουμε σήμερα. Η πρώτη πλευρά λοιπόν του τότε βινιλίου κλείνει με το τελευταίο single που έβγαλαν οι Foreigner για την προώθηση του δίσκου, χωρίς τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι το Luan.

και θα συνεχίσουμε τώρα με τις ιστορίες για τα τραγούδια του δίσκου ή τις ιστορίες γύρω από το δίσκο, καθώς το πρώτο σίγγλ που επιλέχθηκε να τον προωθήσει εν τέλει είναι μάλλον το πιο γνωστό από το δίσκο στα δικά μας αυτιά, ίσως και το πιο γνωστό των Foreigner, κυρίως λόγω της συνεχής του μετάδοσης στα πανταχού ραδιόφωνα σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Στην αρχή ωστόσο δεν ήταν κάτι το οποίο θα έμπαινε στο δίσκο ή τουλάχιστον με τη μορφή που το μάθαμε εμείς πλέον. Υπάρχει η ιστορία ότι ο νοτιοαφρικανός παραγωγός ο Ματ Λάντζ ζήτησε να ακούσει κάθε μία από τις ιδέες που είχε ο Μικ Τζόνς στην κιθάρα, είτε αυτές οι ιδέες ήταν ανεπτυγμένες, είτε αυτές τις ιδέες τις γούσταρε ο Μικ Τζόνς, είτε τις μισούσε, ήθελε να τις ακούσει όλες και κάποια στιγμή του έπαιξε μία ιδέα που είχε στο μυαλό του να την κάνει ένα instrumental κομμάτι αρκετά πειραματικό, λίγο rock, λίγο soul. Εν τέλει από όλο αυτό βγήκε το Urgent.

Top 10 hit λοιπόν στην Αμερική, το Urgent πρώτο ήταν από τα single του δίσκου, του τέταρτου δίσκου, τον Foreigner, νούμερο 4, πιο συγκεκριμένα κορυφή στην κατηγορία των mainstream κομματιών ή mainstream rock όπως λεγόταν τότε. Τώρα η άλλη ιστορία της παραγωγής του δίσκου λέει ότι κατά τη διάρκεια της δεκάμηνης περίοδου της παραγωγής, από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συνθέσεις και οι ηχογραφήσεις μέχρι και το τέλος, κάποια στιγμή αποφάσισαν αντί να πηγαίνουν στις 12 το μεσημέρι στο στούντιο, να πηγαίνουν και να ξεκινάνε να δουλεύουν στις 12 η ώρα το βράδυ. Εντάξει, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, η αλήθεια είναι αυτή την ιστορία, είναι πολλά τα παραδείγματα. Την πιστεύουμε ή δεν την πιστεύουμε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το οποίο μάλλον όντως ισχύει, να κάνω εδώ πέρα μία σημείωση, είναι μία περίοδος που τα στούντιο, ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 70, κάποια στούντιο έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν με βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο και όχι έτσι συγκεκριμένα μόνο το πρωί και να κλείνουν το βράδυ. Αυτό λοιπόν το οποίο όντως μπορούμε να πιστέψουμε είναι ότι εκείνες τις ώρες, ειδικά άμα το στούντιο είναι σε το κέντρο κάποιες έτσι μεγάλες πόλεις, από μία ώρα και μετά διάφοροι περίεργοι γνωστοί γνωστών που έχουν ξεμείνει από τις μπαρότσαρκες ή από τα live κλπ. Μπορεί εν τέλει να καταλήγουν εκεί. Ή για παράδειγμα, όπως είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ για το Electric Lady, το στούντιο του Jimi Hendrix, που έλεγε ότι άμα ήξερες, άμα είχες βγει το βράδυ, μπορεί να έχεις πει και κάτι παραπάνω και ήξερες ότι στο το τάδε στούντιο που είναι σε αυτόν τον δρόμο εκείνη την ώρα ηχογραφεί αυτή η μεγάλη μπάντα ή αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, πήγαινες, χτυπούσες την πόρτα, άμα είχες και λίγη τύχη, σε άφηναν να μπεις. Και είναι αρκετά τα τραγούδια του δίσκου που φαίνεται όντως να έχουν επηρεαστεί από αυτούς τους περίεργους χαρακτήρες που συναντάς τις πολύ αργά ώρες της νύχτας ή τις πολύ πρώτες πρωινές.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ένα ακόμα από αυτά τα τραγούδια στην ιστορία της pop και της rock μουσικής που όσο πάμε πίσω τις δεκαετίες γίνεται ακόμα και πιο συχνό το φαινόμενο, να μιλάνε άντρες αρκετά μεγάλης ηλικίας για κορίτσια τα οποία οριακά είναι ενήλικα ή πολλές φορές δεν είναι. Τέλος πάντων, ένα από αυτά είναι και το Woman in Black, και τουλάχιστον υπάρχει ο υπαινιγμός για την ηλικία της κοπέλας για την οποία έχει γραφτεί το τραγούδι, το έχει γράψει ο Mick Jones. Τώρα, τελειώνοντας τον δίσκο αυτό, ξεκινάνε μια περιοδία οι Foreigner ανάμεσα στο 81 και στο 82, όπου συνεχίζουν να συνεργάζονται με ακόμα περισσότερους σεσιονάδες και κάπως έτσι θα πάει η ιστορία του σχήματος από εκεί και πέρα. Και ένα άλλο παράδοξο που έχει να κάνει με το συγκρότημα είναι ότι ένα χρόνο αργότερα βγάζουν μια συλλογή, το Records, με τραγούδια επιτυχίες από τους 4 πρώτους δίσκους, και αυτή η συλλογή εν τέλει ήταν η πιο επιτυχημένη εμπορικά κυκλοφορία του σχήματος. Δεν θα φτάσουμε εκεί ωστόσο σήμερα. Έχουμε δύο ακόμα τραγούδια για να ολοκληρώσουμε τον δίσκο. Συνεχίζουμε με τον Girl on the Moon.

Τώρα, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το φόρο, τέταρτος δίσκος των Φόρο Ιν Ερ ήταν ένας πραγματικά τρομακτικά πετυχημένος δίσκος. Πρώτη φορά που φτάνουν με δίσκο στην κορυφή στην Αμερική και μοναδική φορά που καταφέρνουν κάτι τέτοιο. Νούμερο 5 έγινε στην Αγγλία. Στην Ευρώπη γενικότερα θα πιάσουν λίγο αργότερα από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Η Φόρο Ιν Ερ, ωστόσο, στην Αμερική κάθεται για 10 ολόκληρες εβδομάδες συνεχόμενες, μάλιστα στην κορυφή. Πολύ λίγοι δίσκοι έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο. Πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως έχει πουλήσει ο δίσκος. Ολοκληρώνουμε την ακρόασή του με τον Don't Let Go.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Four, ολόκληρο ο τέταρτος δίσκος των Foreigner. Όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, την επιτυχία στην Ευρώπη θα την κάνουν τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά θα την κάνουν με τον επόμενο τους δίσκο, το Agent Provocateur του 1984, ο οποίος έπιασε κορυφή και στην Μεγάλη Βρετανία και κυρίως εξαιτίας του πρώτου single που κυκλοφόρησαν για την προώθηση του δίσκου. Ένα από τα τραγούδια που λέω μερικές φορές ότι έγιναν νούμερο ένα σχεδόν παντού στον κόσμο, κάτι τέτοιο ήταν και το I Want to Know What Love Is. Με αυτό θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Θα σου 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Είδα στα μάτια σου, ζά στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Κι άνοιξα αμέσως τα φτερά μου και σ' αγκάλιασα. Μαζί σου είπα πάμε.

όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πυρακόκκους και μια στάλα ουρανό. Μ' αυτά το όνειρο να φτιάξω κι ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Και αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία τους που πράσινη.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά και ζωντανά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές για επανακρόαση. Ξεκίνημα εβδομάδας και θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες σήμερα, τραγούδια και μουσικές που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα. Θα ακούσουμε αρκετές διασκευές σήμερα σε παραδοσιακά τραγούδια και όχι μόνο. Ξεκινήσαμε με τα Μαύρα Μάτια, ένα υπηρώτικο τραγούδι που βασίζεται σε ερωτικά δίστιχα. Τα Μαύρα Μάτια ξαναγεννιούνται με τον Tiny Jackal, τον Θωμά Κωνσταντίνου και τις Θυγατέρες. Έχουν συναντηθεί όλοι αυτοί οι πολύ διαφορετικοί μουσικοί. Ο Tiny Jackal που ακούσαμε, οι Θυγατέρες και ο Θωμάς Κωνσταντίνου, σε μια αναπάντεχη συνεργασία όπου ενώνονται ο αστικός και κοφτός λόγος της hip-hop μουσικής με τις αρχαίγονες δονήσεις του λαούτου και του σαντουριού. Έχουν προσθέσει τα δικά τους στοιχεία και στη μουσική και στους στίχους ο Θωμάς Κωνσταντίνου και ο Tiny Jackal. Τον Θωμά Κωνσταντίνου τον γνωρίζουμε ως δεξιοτέχνη στο ούτι και στο λαούτο. Τον γνωρίζουμε από τη συμμετοχή του σε πολλές μπάντες που ασχολούνται με το παραδοσιακό τραγούδι. Το γνωρίζουμε και ως μουσικό σε πολλές χορευτήσεις και σε πολλά live. Έχει καταγωγή από την Ήπειρο ο Θωμάς Κωνσταντίνου, οπότε γνωρίζει όλη αυτή την μουσική και την διευρύνει με τον τρόπο του μέσα από τις διασκευές. Πριν λίγους μήνες ο Θωμάς Κωνσταντίνου διασκεύασε και την Κοντούλα Λεμονιά, την οποία θα ακούσουμε επίσης από τις Θυγατέρες. Η Κοντούλα Λεμονιά, γράφει ο Θωμάς Κωνσταντίνου, πως είναι η μνήμη που αρνείται να σβήσει και συνεχίζει να επιβιώνει μέσα στα χρόνια. Οι Θυγατέρες την ξαναπιάνουν από την αρχή, 5 γυναίκες, 5 φωνές, ενώνονται ξανά για να τραγουδήσουν για εκείνη που την υποτίμησαν και την προσπέρασαν, αλλά στο τέλος αυτή βρήκε τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της.

Ακούσαμε τις θυγατέρες σε μια καινούρια διασκευή που έχει κάνει ο Θωμάς Κωνσταντίνου στην Κοντούλα Λεμονιά. Η παράδοση, αναφέρει ο Θωμάς Κωνσταντίνου, πως είναι ένας ήχος που δεν κοιτάζει πίσω με μελαγχολία, αλλά προχωρά μπροστά με ορμή. Σε αυτό συμφωνούμε και εμείς. Συμφωνεί και ο Πέτρος Κλαμπάνης, ο οποίος συναντά το φωνητικό σύνολο Χώρες σε ένα νέο μουσικό και οπτικοακουστικό έργο αφιερωμένο σε τραγούδια του Ιωνίου. Έχουμε αναφερθεί και σε παλιότερες εκπομπές στα τραγούδια αυτά από το Ιόνιο, τα οποία κυκλοφόρησαν στις αρχές του Ιούνιου, ο Πέτρος Κλαμπάνης και οι Χώρες. Δημοτικές μελωδίες που συχνά έχουν συνδεθεί με ανδρικές φωνές αποκτούν εδώ μια διαφορετική ηχητική υπόσταση μέσα από το γυναικείο φωνητικό σύνολο, τις Χώρες δηλαδή. Υπάρχει πολυφωνία, υπάρχει σόλο κοντραμπάσο, υπάρχουν και κάποια ηλεκτρονικά και αυτοσχεδιαστικά στοιχεία. Για τον συνθέτη και κοντραμπασίστα Πέτρο Κλαμπάνη, η αφετηρία του έργου βρίσκεται σε προσωπικές μνήμες και μουσικές εικόνες από την γενέτειρά του τη Ζάκυνθο. Και εμείς θα ακούσουμε από τα τραγούδια αυτά του Ιωνίου ένα, θα ακούσουμε μάλλον τον Πέτρο Κλαμπάνη και τις Χώρες, ένα τραγούδι από τη Λευκάδα, «Είχα καρδιά που άνθιζε».

Στα μέσα του Ιουλίου του 2026, πριν λίγες εβδομάδες δηλαδή, παρουσιάστηκε στο χώρο του Επταπηγείου εδώ στη Θεσσαλονίκη μία από τις, κατά τη γνώμη μου, πιο όμορφες συναυλίες και παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού. Τρεις ήταν αυτές οι βραδιές, όπου ο Αλκίνος Ιωαννίδης συνάντησε το γυναικείο φωνητικό σύνολο Voci Contra Tempo. Οι Voci Contra Tempo έχουν έδρα τους στην Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Γιολδάση είναι στην διεύθυνση του συνόλου και έστησαν μια παράσταση ο Αλκίνος Ιωαννίδης μαζί με το σύνολο αυτό, της Voci Contra Tempo και τη Λένα Χατζηγρηγορίου, η οποία ήταν στο βιολί και στα μπαρόκ πνευστά, και ακούστηκαν στις βραδιές αυτές αγαπημένα τραγούδια του Αλκίνου με ακουστικά όργανα, με πολυφωνίες, με κάποια ηλεκτρονικά και κάποιες λούπες που έκανε εκείνη την ώρα ο Αλκίνος. Στις τρεις πραγματικά μαγικές αυτές βραδιές ακούστηκε και κάποιο ακυκλοφόρητο υλικό, και εμείς θα ακούσουμε από μία από τις βραδιές αυτές ένα τραγούδι που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης πολλά χρόνια πριν για μια παιδική παράσταση του Φεγγαριού.

Η Μποντιτεράνιαν είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πρωτοποριακό και ταυτόχρονα αρχαίγωνο σύνολο που έχει δημιουργήσει ο Σιμόνε Μονγκέλη. Χρησιμοποιούν οι Μποντιτεράνιαν μόνο τις φωνές τους και ήχους που παράγονται από το σώμα. Έχουν ως βάση τους για τη μουσική που παράγουν τα λεγόμενα body percussion. Η Μποντιτεράνιαν είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης έρευνας που έχει κάνει ο Σιμόνε Μονγκέλη πάνω στην ελληνική παραδοσιακή και λαϊκή και η μουσική σε συνδυασμό με την body music, τη μουσική δηλαδή που παράγεται από το σώμα. Στις 29 Ιουλίου, που ήταν η γενέθλια μέρα του Μίκη Θοδωράκη, οι Μποντιτεράνιαν κυκλοφόρησαν μια πολύ ξεχωριστή διασκευή στο «Ήταν κάποτε δύο φίλοι» σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη και ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη. Θα ακούσουμε τη διασκευή αυτή μετά το στίγμα σταθμού και είναι ένα τραγούδι που ο Μίκης Θοδωράκης το έγραψε το 1982 και το παρουσίασε στην Βηρυτό και απευθυνόταν τότε στο λαό της Παλαιστίνης. Ο Σιμόνε Μονγκέλη το διασκεύασε, επέλεξε να παρουσιάσει τη διασκευή αυτή στη γενέθλια μέρα του συνθέτη και να δείξει με τον τρόπο του πως είναι ενάντια σε κάθε γενοκτονία και ατιμορρησία και πως όλοι μαζί υπερασπιζόμαστε την ειρήνη και τη δικαιοσύνη.

Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο το body music, η μουσική δηλαδή που παράγεται μόνο από το σώμα, είναι κάτι που αξίζει κανείς να ψάξει και να δει και σε εικόνα εκτός από τον ήχο. Το είχαμε συζητήσει όλο αυτό και με τον Σιμώνε Μογγέλη σε μια εκπομπή που είχαμε κάνει πριν ένα χρόνο περίπου εδώ στο στούντιο του 958. Εμείς ακούσαμε την καινούργια διασκευή που έκανε ο Σιμώνε Μογγέλη με τους Μποτιτεράνιεν στο «Ήταν κάποτε δύο φίλοι» σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Ταυτόχρονα και παράλληλα με την διασκευή αυτή, ο Σιμώνε Μογγέλη κυκλοφορεί το δεύτερο του άλμπουμ με τίτλο Consonances, που είναι ένα άλμπουμ που δεν βασίζεται αμιγώς στην body music. Υπάρχουν συνεργασίες με διάφορους μουσικούς. Συνεργάζεται ο Σιμώνε Μογγέλη με την Σοφία Γιαννάτου για παράδειγμα ή με τον Λευτέρη Ανδριώτη. Το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε live στο θέατρο από κοινού στην Αθήνα και εμείς θα ακούσουμε το οργανικό Miles to Go με τη συμμετοχή του Ανδρέα Πολυζωγό στην τρομπέτα και του Νίκου Σιδηροκαστρίτη στα τύμπανα.

0: Miles to go, ακούσαμε από το καινούριο άλμπουμ του Σιμώνε Μογγέλη, ο Ανδρέας Πολυζωχόπουλος στα στην τρομπέτα και ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης στα drums. Και θα πάμε τώρα στο Braithworks, που είναι η πρώτη προσωπική δουλειά του ουτίστα Θωμά Μελετέα. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφορεί από την Κίπε PK Music, την δισκογραφική εταιρεία του Πέτρου Κλαμπάνη. Το Braithworks αποτελείται από 8 συνθέσεις του Θωμά Μελετέα, όπου ξεδιπλώνονται οι συνθέσεις αυτές ως μια σειρά από ασκήσεις αναπνοής. Εμπνέεται ο Θωμάς Μελετέας από την παλιότερη και την νεότερη μουσική της Ανατολικής Μεσογείου και προσκαλεί τον ακροατή να νιώσει τις πολλές κοινές αναπνοές που μπορεί να υπάρχουν με εκείνους που έζησαν παλιότερα και δεν είναι πια εδώ, με εκείνους που ζουν μακριά και με εκείνους που ζουν κοντά μας και αποτελούν το μέρος μιας κοινής κοινότητας.
1: Πάνω από τα υγρά βλέμματά μας ορθώνονται δαγκάνες πέτρες σμιλεμένες από το αγέρι. Ξεπροβάλλουν από το βρύινο μανδύα τους. Οι σταγόνες των θερινών ήχων γλιστρούν παιχνιδιάρικα από τις κόψεις των βράχων, ανακατεύονται στα πέτρινα κάτωπτρα, ανακλώνται, εστιάζονται στο ενιδρίο, συγκεντρώνονται, ώσπου ακούει κανείς μόνο δέσμες από μπλεγμένα τραγούδια, το κελάρισμα των πουλιών, τις σταγόνες από τις τζιτζικές, το κελάιδισμα του νερού όταν πιτσιλάει στα καυτά από τον ηλιοβότσαλα. Σε τούτο το κρυμνώδες ενιδρίο δεν θυμάμαι πότε γλίστρισα κι έπεσα. Δεν θυμάμαι πότε μέθησα από το φως των πηγολαμπίδων που ανθίζουν μέσα στο νερό, που αναβοσβήνουν το σινιάλο, μαρτυρούν το ζεστό καλοκαίρι που έρχεται.

Ακούμε κομμάτια από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του ουτίστα και συνθέτη Θωμά Μελετέα. Ο Λευτέρης Ανδριώτης είναι στην λύρα με συμπαθητικές χορδές, ο Γιώργος Βεντούρης στο κοντραμπάσο, ο Δημήτρης Καραχριστοτούλου είναι επίσης στην πολίτικη λύρα, Έκτορας Ρέμψακ στα τύμπανα και ο Θωμάς Μελετέας στο ούτι και στην αφήγηση. Θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από τη δουλειά αυτή. Θα ακούσουμε τις πτυχές με την Δήμητρα Τσαγκαράκη στο τραγούδι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε τις πτυχές σε μουσική του Θωμά Μελετέ από το Breathworks, που είναι το άλμπουμ του που μόλις κυκλοφόρησε. Η Δήμητρα Τσαγκαράκη ήταν στο τραγούδι. Η Δήμητρα Τσαγκαράκη είναι και στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι η Τριανταφυλλένια, σε μουσική και στίχους του Βασίλη Γκόφα. Ο Βασίλης Γκόφας είναι κλασικός κιθαρίστας, μας είχε συστηθεί μέσα από οργανικές συνθέσεις του στο πρώτο του άλμπουμ. Η Σευγή όμως, που είναι η δεύτερη δουλειά του Βασίλη Γκόφα, περιέχει 11 τραγούδια. Παραδοσιακοί χορευτικοί ρυθμοί δέχονται συνεχείς μεταβολές μέσα από την μεταδημοτική προσέγγιση του Βασίλη Γκόφα, και εμείς θα ακούσουμε την Τριανταφυλλένια.

Ήταν η Δήμητρα Τσαγκαράκη στην Τριανταφυλλένια, ένα από τα καινούργια τραγούδια σε μουσική και στίχους του Βασίλη Γκόφα από την Σευγή, την νέα του δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε. Και θα επιστρέψουμε σε διασκευές και θα πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο μας σχήμα από την Αθήνα, τους Bloombell, οι οποίοι αυτή την περίοδο κάνουν την περιοδία τους στις Κυκλάδες. Οι Bloombell είχαν πραγματοποιήσει μια σειρά από ζωντανές βίντεο ηχογραφήσεις στο στούντιο Discakes του Σταύρου Γεωργιόπουλου στις αρχές του 2026 και έχουν κυκλοφορήσει αυτές οι ηχογραφήσεις και εμείς θα ακούσουμε τους Bluebell σε δύο τραγούδια, δύο διασκευές, ξεκινώντας από την Βάρκα με Πανιά του Γιώργου Μουτσάκη.

Το 1947 πρώτο κυκλοφόρησε η Βάρκα με πανί του Γιώργου Μητσάκη, την οποία εμείς ακούσαμε σε μια ολοκένουρη διασκευή που έχουν κάνει οι Bluebell. Η Έρσιμα ήταν ίδρυνε στο φλάουτο, ο Νίκος Αντωνόπουλος και ο Φάνης Ζαχόπουλος στις κιθάρες και στις φωνές, ο Γιώργος Σταυρίδης στα κρουστά. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα τους Bluebell να διασκευάζουν ένα τραγούδι του 1946 σε μουσική και στίχους του Σπύρου Περιστέρη, το Ακρογιάλι.

0: Ακούσαμε τους Bluebells, δύο διασκευές που έχουν κάνει σε παλιότερα τραγούδια από τη δεκαετία του 40, και έτσι όπως ηχογράφησαν τις διασκευές αυτές ζωντανά στις αρχές του 2026 στο στούντιο Discex του Σταύρου Άλλου Γεωργιόπουλου, και κυκλοφορούν αυτές τις διασκευές στο διαδίκτυο. Και θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι του Γιώργου Ναξάκη και του Στέριου Μικρούτσικου. Θα ακούσουμε τους Συνειρμούς από το άλμπουμ Κατά Μήκος που κυκλοφόρησαν οι δύο αυτοί δημιουργοί, σε μουσική του Στέριου Μικρούτσικου και στίχους του Γιώργου Ναξάκη. Κατά Μήκος λέγεται το άλμπουμ αυτό. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε και φέρετσε τον ήχο. Καλή συνέχεια.
1: Να τη ξεχάσω, είναι το σωστό κι ας μη μ' αρέσει. Και στο κρεβάτι πέφτω ανάσκελα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: 58 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ και σήμερα μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας πως τουλάχιστον αυτή την ώρα η πόλη δεν είναι εδώ, η πόλη απουσιάζει. Συνεπώς αν και σήμερα είναι Δευτέρα, δεν είναι Δευτέρα εντελώς. Είναι 10 Αυγούστου, πηγαίνουμε για αυτήν και την επόμενη που τέλος πάντων είναι οι μέρες εκείνες που οι Έλληνες αποφασίζουν να κάνουν αυτές τις ολιγοήμερες πλέον διακοπές που τους αναλογούν, που ήταν οι αλλοτινοί παραθελισμοί. Εμείς εδώ που νομίζετε ότι θα πάμε, κρατάμε το κλειδί της πόλης, το έχουμε στα χέρια μας. Νίκος Κακαρίκος, πραγματικός και αυθεντικός μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχει συννεφιά, είπαν ότι ενδεχομένως ρίξει καμιά ψυχάλα. Το ζήτημα είναι ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους βρισκόμαστε σε συνθήκες hot dry windy. Πείτε το hot dry windy, πείτε το ξηρασία, κάψα και άνεμη και πάλι μέσα θα είστε, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ιδιαίτερο το μνού μας, διότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι καθόλου ευνοϊκές, έτσι κι αλλιώς το τι έχει γίνει φέτος με τις πυρκαγιές είναι το κάτι άλλο. Θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι τις 9.30 με τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 23 13 33 84 56, σε περίπτωση που είστε εκεί έξω και θέλετε να πείτε μια καλημέρα, και σε περίπτωση που σας έρθει όρεξη να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα, 69 378 291 στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ είμαστε με τον Νίκο μαζί μας τον ήχο. Νίκο, εσύ πήγες διακοπές σου, λέει πήγε, γύρισε. Άδειασαν οι μπαταρίες, γέμισαν οι μπαταρίες. Αυτό, παιδιά, δεν πρόλαβα λέει, να γεμίσουν οι μπαταρίες. Αλλά όπως ξέρεις Νίκο μου, όσο και να γεμίζουν, οι μπαταρίες αδειάζουν μέσα σε 5-10 λεπτά. Αρκεί να βρεθεί κανείς, καμιά φορά και λιγότερο, αρκεί να πέσει στον σωστό άνθρωπο, διότι υπάρχουν energy vampires, που έλεγε και ο Πίτερ Χάμιλ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κυριολεκτικά σε ρουφάνε ολόκληρο. Σου ρουφούν όση ενέργεια έχεις και δεν έχεις τις αποθήκες σου, μέχρι που σε αφήνουν νταντέλα. Τέλος πάντων, γιατί να ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους πρωί-πρωί με τη δροσούλα, που δεν έχει καμιά δροσούλα. Η χθεσινή νύχτα ήταν μια νύχτα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, και μάλιστα διάβαζα ότι αυτή η ακραία ζέστη, αυτό που έχουμε εμείς δεν είναι ακραία ζέστη, να εξηγούμαστε για να μην λέμε υπερβολές, να μην λέμε τις διάφορες χαζομάρες και να μην κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε. Ήταν όμως μια ζεστή νύχτα και προφανώς θα είναι, καθώς βρισκόμαστε στον Αύγουστο. Το μόνο παρήγορο είναι ότι το καλοκαίρι φτάνει προς το τέλος του σταδιακά. Συγγνώμη να ζητήσω από τους καλοκαιράκηδες, αλλά αυτή είναι η κατάσταση των πραγματών. Και θα σας πω και κάτι ακόμη, το οποίο μπορεί να φαντάζει περίεργο: η ακραία ζέστη σε μεγαλώνει και στην ηλικία. Ρε, ας κάνει κάτι για μας, ας πούμε. Δεν φτάνει που μας εξουθενώνει, μας γερνάει κατά 6 ολόκληρους μήνες. Ποιους εμάς, που ο χρόνος είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, δεν προκαλεί συνεπώς μόνο δυσφορία ή εξάντληση. Μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο γερνά το σώμα μας. Θα μας γεράσουν οι ζέστες πριν τις ώρες μας. Εμάς που είμαστε μπουμπούκια, ολόδροσα, δείτε τον κακαρίκο. Θα έρθει όμως η ακραία ζέστη και θα του καταφέρει ένα χτύπημα πάρα πολύ άγριο. Είναι μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε σε Έγκυρο και Έγκυρο, το επιστημονικό περιοδικό, και το οποίο υποστηρίζει ότι η συχνή έκθεση σε ακραίους καύσωνες συνδέεται με την ταχύτερη βιολογική γύρανση, ιδιαίτερα σε άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή σε αυτούς που έχουν ήδη καβατζώσει κάποια χρόνια. Τι να πει κανείς, δεν μας λυπάται κανένας, καλά για τη ζέστη δεν το συζητώ, είναι εχθρός της ανθρωπότητας.

Εδώ είμαστε και τώρα θέλω να σας πω κάτι το οποίο το βρίσκω συγκλονιστικά ενδιαφέρον, κυριολεκτικά συγκλονιστικά ενδιαφέρον, και είναι από τις ειδήσεις εκείνες που σε βάζουν σε διάφορες σκέψεις. Ας πούμε για παράδειγμα, τι συνιστά τη μεγάλη λογοτεχνία, τι μπορεί να κάνει ένα βιβλίο, ένα έργο το οποίο να είναι πραγματικά παγκόσμιο και το οποίο να έχει να πει κάτι σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μακρινές από εμάς χώρες, μιλούν τελείως ακατάληπτες για μας γλώσσες και όμως μέσα σε κάποια βιβλία να βρίσκουν κάτι το οποίο τους μιλά και πιστεύουν ότι θα μιλήσει και στους συμπατριώτες τους και γιατί όχι σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν παρακολουθήσει κανείς τη συζήτηση, ας πούμε, για την ελληνική λογοτεχνία και την ελληνική πεζογραφία, για το ποια είναι τα βιβλία εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν τα τελευταία 20 ετία, την τελευταία 100 ετία, την τελευταία 50 ετία, 50 ετία, τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια, όπως και ποια είναι τα βιβλία του καλοκαιριού, ας πούμε, τα οποία ξεχώρισαν, για τα οποία μερικές φορές διαβάζεις και σου έρχεται να τραβήξεις τα μαλλιά σου με το τι μπορεί να συνιστά για κάποιον ένα βιβλίο ενδιαφέρον. Διότι μπορεί να βρίσκονται βιβλία τα οποία κάποια στιγμή φτάνουν στον αφρό, ο συγγραφέας απολαμβάνει τεράστιας δημοφιλίας, τα βιβλία αυτά είναι ευπόλυτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά είναι και ένα καλό βιβλίο. Και αν τώρα κάποιος είναι ένας μοιημένος αναγνώστης, μοιημένος εννοώ με την έννοια του ότι έχει μια πάρα πολύ μακρά αναγνωστική διαδρομή, μπορεί να κατανοήσει πως ακόμη και αν ένα βιβλίο είναι, ας το πούμε, έξυπνα φτιαγμένο, είναι φτιαγμένο έτσι με έναν τρόπο ώστε να κάνει ένα γκέλ στην εποχή και σε μια αλφα ηχή δημόσια συζήτηση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, το βιβλίο αυτό μπορεί να πάει καλά, αλλά ότι μετά από κανένα χρόνο, μπορεί και λίγους μήνες, δεν θα το θυμάται κανένας. Ούτε καν ο συγγραφέας που το έγραψε. Αν και το να πέφτει ακόμη και ένα καλό βιβλίο στη λύθη, είναι κάτι πολύ σημαντικό στην εποχή μας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι κάνει ένα βιβλίο, ποια χαρακτηριστικά έχει και δεν πέφτει στη λύθη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός βιβλίου το οποίο μπορεί να συγκινήσει ανθρώπους σε άλλες χώρες, ανθρώπους σε άλλες γλώσσες. Μια πολύ αγαπημένη παιδική μου φίλη ζει εδώ και αρκετά χρόνια στην Ισλανδία. Χθες λοιπόν μου είπε πως ο Άτλι Χάουρσον, αν προφέρω σωστά το όνομά του, ο οποίος μάλιστα ηγείται ενός συλλόγου οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται ως φιλέλληνες και ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, χωρίς να είναι σε θέση να μου πει ποιο ήταν εκείνο το πρώτο κίνητρο που τον όθησε να πάει να μάθει ελληνικά, έχει μεταφράσει στα Ισλανδικά το καπλάνι της βιτρίνας της Σάλκι Ζέι και το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Μου φαίνεται καταπληκτικό και θα ήθελα πραγματικά να κάνω μια συζήτηση, μια κουβέντα μαζί του και ελπίζω να έχω την ευκαιρία, όσο καλά ελληνικά έτσι και να ξέρει, που ξέρει πολύ καλά ολόκληρο βιβλίο μετέφραση ίσως στο ραδιόφωνο, να κάνει λίγο δύσκολη μια συζήτηση, τι έχει το καπλάνι της βιτρίνας και το κάνει τόσο ανθεκτικό στο χρόνο και το κάνει τόσο ανθεκτικό ανάμεσα στις γλώσσες, σε διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Και όταν μιλάμε για την Ισλανδία, μιλάμε, εντάξει, αν όχι για έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό, αλλά σίγουρα για έναν πολιτισμό ο οποίος έχει πολλές διαφοροποιήσεις από τον δικό μας, έτσι, από τον πολιτισμό της Μεσογείου, ας πούμε, για να το θέσω έτσι απλά. Και μάλιστα επειδή είχε πολύ τακτικά διάφορες ερωτήσεις για την κυριολεκτική σημασία κάποιων λέξεων ή για τη μεταφορική σημασία κάποιων λέξεων, συμβουλευόταν τη φίλη μου, η οποία έμαθε Ισλανδικά, ήταν το πρώτο πράγμα που φρόντισε να κάνει όταν αποφάσισε να ζήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής της εκεί, και δεν τη βλέπω και να πολύ κουνιέται, γιατί έχει κάνει μια υπέροχη ζωή στην Ισλανδία. Έτσι λοιπόν ήρθε πραγματικά αντιμέτωπη με αυτό, με το πώς χτίζεται ένα βιβλίο σε μια άλλη γλώσσα, μια μικρή γλώσσα, όπου κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να πιστέψει, μάλλον και γιατί να μην μπορούσε να το πιστέψει, πως αυτό που έρχεται να μας πει η Άλκι Ζέι στο καπλάνι της βιτρίνας αφορά όλες τις εποχές και όλη την ανθρωπότητα, και εννοώ την κάθε μου λέξη.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχω για το καπλάνι της βιτρίνας, το οποίο μεταφράστηκε ήδη στα Ισλανδικά από τον Άτλι Χόρσον και πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο. Είναι μια καταπληκτική είδηση. Τώρα τι είναι το καπλάνι της βιτρίνας, αχ, από πού θα μπορούσε κανείς να πιάσει ένα βιβλίο για το οποίο και μια συγγραφέα, έτσι, για την οποία η Άλκη Ζέη είχε πει πως πρόκειται για ένα συγγραφικό φαινόμενο και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Το Καπλάνι της Βιτρίνας είναι ένα βιβλίο που οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε διαβάσει σε διάφορες ηλικίες, και πιο μικρή και πιο μεγάλη και στη συνέχεια και πολύ πρόσφατα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πάντοτε σε γεμίζει μια ευδαιμονία και την ίδια στιγμή σε ρίχνει σε πολύ βαθιές σκέψεις. Πέραν των όλων άλλων είναι και μια συνάντηση μεταξύ γενεών, πέραν των όλων άλλων είναι και μια καταβήθηση σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε παιδική ηλικία ή παιδικές ηλικίες στο μετέχμιο. Όπως ξέρετε, οι ηρωίδες είναι δύο μικρές αδερφές, ζουν σε ένα νησί του Αιγαίου το 1936. Μεταφράζεται στην Ισλανδία, ενώ μιλάμε για ένα νησί του Αιγαίου στο 1936. Αυτές όμως είναι οι ιστορίες οι οποίες νικούν το χρόνο. Ακούνε τον παππού τους να τους μιλάει για απέραντες ώρες για τους αρχαίους, ανυπομονούν να ανταμώσουν τους φίλους και τις φίλες τους από τα σπίτια στα διπλανά όταν έρχεται το καλοκαίρι, μα πιο πολύ απ' όλα τρελαίνονται με τις μαγικές ιστορίες ενός καπλανιού που διηγεί το μεγάλος τους ξάδερφος ο Νίκος, ο οποίος όπως ξέρετε κάποια στιγμή φεύγει για να πολεμήσει στο πλευρό των δημοκρατικών, στον Ισπανικό εμφύλιο. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα βιβλίο το οποίο θεωρείται παιδική και φηβική λογοτεχνία και από πίσω υπάρχει η μάγισσα Άλκη Ζέη που έρχεται και κάνει αυτή την ιστορία. Μόνο που το λέω ανατριχιάζω, είναι τόσο ευχάριστη, σε κατακλείζει τόσο πολύ, είναι τόσο συγκινητική, είναι τόσο πολυεπίπεδη. Θυμάμαι ακόμη από τα πρώτα χρόνια που χάνονται στο πλειστόκαινο που διάβασα το Καπλάνι της Βιτρίνας, πως όταν ο Νίκος αναχωρεί για να πολεμήσει στο πλευρό των δημοκρατικών στην Ισπανία, τότε ακούγεται η φωνή των παιδιών που τον αναζητούν στους δρόμους του νησιού, λένε «Α, από πού είναι η Ισπανία?» Εντελώς παιδική σκέψη, αφάνταστα παιδικός κόσμος, ατόφια και αυθεντικά παιδικός κόσμος, φωνές αληθινών παιδιών και όχι ντουμπλαρισμένες. Το τονίζω αυτό διότι υπάρχουν μυθιστορήματα τα οποία υποτίθεται ότι είναι παιδικά, υποτίθεται ότι είναι εφηβικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας απλός, ένας ενήλικας που αντιγράφει τις φωνές των παιδιών και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η παιδική λογοτεχνία, όπου ρωτάει το ένα το άλλο κατά πού πέφτει η Ισπανία. Α, από εδώ είναι, και τότε όλοι μαζί φωνάζουν Νίκο, Νίκο. Μήπως και τους ακούσει. Είναι από τις πιο συγκινητικές σελίδες και σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε καπλάνι, όπως το λένε στο νησί, ένας βαλσαμωμένος τίγρης που βρίσκεται κλειδωμένος μέσα στη βιτρίνα της μεγάλης σάλας του σπιτιού, ποτέ κοιτάει με το γαλάζιο του και ποτέ με το μαύρο του μάτι, και αυτό ανάλογα με τη διάθεσή του. Ένα βιβλίο ανεπανάληπτο.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Προφανώς και σκόρπισε συγκίνηση ο θάνατος του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, και όχι μόνο ηθοποιού, και ποιητή και δραματουργού, γιατί και θεατρικά έργα έγραψε και ποιήση έγραψε. Προφανώς εκείνα που τον έκαναν πολύ γνωστό ήταν έτσι η εμβληματική ρόλη που έπαιξε σε ελληνικές ταινίες και σε ελληνικές σειρές. Ξέρετε, υπάρχει αυτός ο απίστευτος ρόλος τον οποίο υποδίθηκε, και δεν είναι τυχαίο που τον έλεγαν Γιάννη Παπαδόπουλος, θεωρητικά το πιο συνηθισμένο όνομα στην Ελλάδα, στο Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη, όπου ήταν ένας από εκείνους τους φαντάρους, ο οποίος μάλιστα δούλευε στην βιομηχανία του σινεμά, τέλος πάντων, βιοτεχνία, βιομηχανία, τι ήταν τότε ο ελληνικός κινηματογράφος, αλλά και τι παραμένει, όπου αποφάσισαν, μάλλον τους διέταξαν, να κάνουν τέλος πάντων ένα προπαγανδιστικό φιλμάκι, καθότι όλα αυτά συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της Χούντας. Είναι απίστευτο για το πόσο Περάκης, με όχημα το χιούμορ, παρουσιάζει μια τέτοια ταινία, η οποία νομίζω πως δεν συγκρίνεται με καμία άλλη, και έχει μια εντελώς μοναδική και περίοπτη θέση μέσα στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου. Μάλιστα ο Καλογερόπουλος είναι εκείνος που λέει τη φράση, και ενώ δουλεύουν, ξέρω εγώ, με το πουλί της Χούντας και δουλεύουν πάνω, ξέρω εγώ, σε όλο αυτό εδώ το προπαγανδιστικό φιλμ, κάποια στιγμή παίρνει την περιβόητη δυσμενή μετάθεση για τα σύνορα, κάτι του φωνάζουν ας πούμε εκεί οι υπόλοιποι φαντάροι με τους οποίους μοιράζεται αυτή την περιπέτεια, και εκείνος λέει την απίστευτη φράση «Σας βαρέθηκα όλους, και εσάς και το πουλί σας», το οποίο είναι από τη μια ξεκαρδιστικό και από την άλλη είναι μια φοβερή δήλωση. Βέβαια, η Λούφα και Παραλλαγή δεν ήταν η μοναδική ταινία του Νίκου Καλογερόπουλου. Το 1981, στο Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, κερδίζει διάκριση για την ερμηνεία του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Έπαιξε στο Άρπα Κόλλα, στο Ρεμπέτικο βεβαίως, και συνεργάστηκε με τους μεγάλους σκηνοθέτες και από τις τηλεοπτικές σειρές. Εάν κάπου μένει κανείς, είναι η περίφημη σειρά Στο Κάμπινγκ, η οποία ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της. Και είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι ακόμη και σήμερα ο τρόπος με τον οποίο στέκεται απέναντι στα ζητήματα, και βεβαίως η ερμηνεία των ηθοποιών, η σκηνοθεσία, ακόμη και η μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, δημιουργεί έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι ένας κόσμος που έχει φύγει. Και αυτό που έχει τρομερό ενδιαφέρον είναι ότι ο Καλογερόπουλος στη σειρά του το Κάμπινγκ εμφανιζόταν σε δύο ρόλους. Η ποιήτρια Ειρήνη Γιαννάκη έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο προς αυτό, το οποίο είναι και χαρακτηριστικό της ερμηνευτικής δυναμικής που είχε ο Καλογερόπουλος. «Μου πήρε, λέει, πολύ καιρό να καταλάβω ότι ήταν ο ίδιος ηθοποιός στους δύο ρόλους. Πίστευε ότι είναι δύο ηθοποιοί». Φανταστείτε προσέγγιση και φανταστείτε βάθος υποκριτικό για να πιστέψει κανείς κάτι τέτοιο. Ο θάνατός του σκόρπισε συγκίνηση, ήταν 74 ετών και αντιμετώπιζε πρόβλημα με καρκίνο.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία. Μπορεί κανείς να καταλάβει έτσι όλη αυτή την άνθηση, ας πούμε, και την παρακμή, γιατί κάπου νομίζω ότι αυτό που λέμε οργανωμένη πλάζ είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, με την έννοια το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κουβαλούν πολλά πράγματα, μερικές φορές συνοδεύουν παιδιά, μερικές φορές υπάρχουν ανήμποροι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να θέλουν να πάνε στην παραλία και κάπως έτσι να έχουν κάποιες υπηρεσίες παραπάνω. Αυτό από την κατάσταση που δεν έχει μείνει κολπάκι, έτσι, το οποίο ήταν κάποτε ένας παράδεισος, να μην έχει μετατραπεί σε κόλαση με τον τράπερ, να σου γανώνει το κεφάλι από την ώρα που θα πας μέχρι την ώρα που θα φύγεις και να υπάρχει έναν απάντητο γιατί, μα γιατί τόση φασαρία. Και δεν είναι μόνο η φασαρία, είναι οι παρεμβάσεις στην ακτή, γιατί δεν είναι όλα ελαφριές κατασκευές, κάποια πράγματα, έτσι και αλλιώς. Από τη στιγμή που θα γεμίσεις μια ακτή με ξαπλώστρα και ομπρέλες, έχεις παρέμβει στο τοπίο. Όμως λες, άντε, κάποια στιγμή αυτά φεύγουν. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα που δεν φεύγουν. Υπάρχουν και κάποια άλλα που μένουν. Τέλος πάντων, το τι έχει συμβεί στις παραλίες είναι μια πάρα πολύ τρομερή ιστορία. Συνεπώς, όλοι εμείς που δεν αγαπάμε το οργανωμένο μπάνιο και όλοι εμείς που έχουμε ζήσει και τα νησιά και παραλίες της Χαλκιδικής σε μια άλλη κατάσταση, και αυτό μας λείπει και μας λείπει αφάνταστα και αφόρητα, είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε, να κατεβούμε με σκοινιά, να σκαρφαλώσουμε σε δέντρα, να πηδήσουμε από βράχια, λες ας πούμε και είμαστε 15χρονοι, είμαστε τίποτε κατσίκια. Τα πάντα γινόμαστε προκειμένου να απολαύσουμε ένα μπάνιο με την ησυχία μας. Και όταν κάποια στιγμή βρεθεί ένας τόπος ήσυχος, ξαφνικά να κάνει εκεί απόβαση μία παρέα, η οποία, εντάξει, προφανώς και στείνει τις ομπρέλες, ξέρω εγώ, τις διάφορες κατασκευές με τις τέντες και όλα αυτά τα πράγματα, και ενώ υπάρχουν και άλλοι λουόμενοι που προφανώς έχουν περάσει τον παθόν τους στον τάραχο, γιατί δεν έχουν και πλεούμενο να προσεγγίσουν με αυτόν τον τρόπο, για να φτάσουν σε αυτή την ακτή για λίγη ησυχία, να θεωρούν ότι είναι ok να βάλουν ένα ηχείο και να παίζουν στη διαπασόν μουσική. Στην αρχή δίσκο με τα λαϊκά. Και αυτό να μην σταματάει. Και αναρωτιέται κανείς πώς αυτό το πράγμα το κάνουν. Πώς δεν περνάει μια δεύτερη σκέψη από το μυαλό τους. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό να συμβαίνει? Και πραγματικά, πολύ τακτικά, να φοβάσαι να πας και να πεις, σας παρακαλώ, χαμηλώστε τη μουσική ή ακόμη και κλείστε την. Αυτός εδώ είναι ένας ήσυχος, ας πούμε, τόπος. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα μπλέξεις, όπως είναι απολύτως βέβαιο ότι θα μπλέξεις εάν ζητήσεις από έναν μοτοσυκλετιστή που κινείται άνετα στο πεζοδρόμιο και θεωρεί ότι αυτό το πράγμα είναι δικό του και του ανήκει και ότι εσύ είσαι αυτός που περισσεύει, είναι βέβαιο ότι θα στήσεις ένα καυγά τρικούβερτο, το οποίο το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να μην έχει απολύτως κανένα αποτέλεσμα για την πόλη. Γιατί να πεις, ρε παιδί μου, αφιερώνω λίγο χρόνο, ας πούμε. Θα δώσω μια μάχη για την πόλη μου, ενώ δεν είναι δουλειά μου να το κάνω. Ξέρεις ότι το μόνο που θα συμβεί είναι να ανεβάσεις παλμού στο Θεό και να κινδυνεύεις και από κανένα εγκεφαλικό επεισόδιο, διότι έχουμε περάσει και σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη ηλικία. Κι όμως αυτό συνέβη. Και αυτό είναι αληθινός παιδικός σταθμός, όταν οι λουόμενοι στο μαγευτικό σαρακίνικο της Μήλου, στο οποίο προφανώς γίνεται πατής με πατώσε, όμως δεν πάβει να είναι ένα μνημείο της φύσης. Έχουμε συνηθίσει να το λέμε ένα σεληνιακό τοπίο, δεν ξέρω αν είναι σεληνιακό, πάντως δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να δει το σαρακίνικο και αυτό το βαθύ μπλε που έχουν το υπέροχο χρώμα των νερών της Μήλου και πραγματικά να μην πάθει την πλάκα της ζωής του. Δηλαδή να μην είναι μια εικόνα η οποία θα τον στοιχιώσει, ασχέτως κι αν δυσκολευτεί πάρα πολύ στο κολύμπι, στριμωχτεί κλπ. Πριν από μερικά χρόνια, ή μάλλον πριν από αρκετά χρόνια, δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, υπήρχε και μια κάποια σχετική ησυχία η οποία έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Παρόλα αυτά, φανταστείτε τι πάθανε όταν κατέβηκαν κάποιοι με ελικόπτερο για να κάνουν μπάνιο. Τους έφερε ελικόπτερο, το οποίο σταμάτησε πάνω στους βράχους, βγήκαν οι επιβαίνοντες και πήγανε για μπάνιο. Ελικόπτερο στο Σαρακίνικο.
Με ποιο χέρι να κάνεις το σταυρό σου? Κάντε και με τα δύο την ίδια στιγμή ταυτόχρονα. Διαβάζω πως υπάρχει παρέμβαση εισαγγελική για αυτή την απίστευτη εικόνα προσγείωσης του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο. Λένε ότι είχαν πάρει μια άδεια, ποιος, τι, πού κλπ. Σάλλος κυριολεκτικά, ο εισαγγελέας της Σύρου διέταξε το τοπικό αστυνομικό τμήμα να συλλέξει μπορώ ανακριτικό υλικό με σκοπό να συλλεχθούν τα στοιχεία των εμπλεκομένων για να ασκηθούν τυχόν διώξεις. Το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε αυτό που λέμε προστατευόμενη περιοχή. Οι άλλοι με τα μαγιά τους και με τα μπανιερά τους και με τα αντιλιακά τους αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για μπάνιο, λέγοντας τι στους άλλους, με τους άλλους να έχουν μείνει παγωτό και να παρακολουθούν να εκτελήσετε μπροστά στα μάτια τους αυτή η απίστευτη σκηνή. Κάποιοι να αποβιβάζονται από ελικόπτερο για να πάνε για μπάνιο στο Σαρακίνικο σε μια περιοχή η οποία είναι προστατευόμενη.

0: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Εδώ είμαστε. Πήγε και όλες 9 και 8. Πω πω πω, ότι γρήγορα περνάει η ώρα όταν είσαι με καλή παρέα όπως αυτή του Νίκου Κακαρίκου. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30, καθώς επιστρέφει ο Γιώργος Τούλας από τις διακοπές του. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έγινε μία έρευνα από κάποιο university, το οποίο προσπάθησε να δείξει ποιο είναι το σπουδαιότερο τραγούδι όλων των εποχών. Μάλιστα συνεργάστηκαν 3 πανεπιστήμια προκειμένου να καταλήξουν σε ένα πραγματικά σπουδαίο τραγούδι, αλλά και σε μια λογική που υπάρχει πίσω από αυτό. Τέλος πάντων, αυτά ξέρετε τώρα, είναι λίγο ντελούλου, ποιος είναι το σπουδαίος, ποιο είναι το τραγούδι το σπουδαίο, ποιους ρώτησαν, τι έκαναν, γιατί δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Μίλα και εσύ ρε Νίκο Κακαρίκε, εσένα ήρθαν ποτέ να σε ρωτήσουν, να τους βάλεις τα γυαλιά σε διάφορα πράγματα τα οποία ρωτάνε και σε διάφορες απαντήσεις τις οποίες λαμβάνουν. Λέει, δεν ήρθαν ποτέ, ούτε και σε μένα. Ποτέ δηλαδή δεν μου πήραν ένα τηλέφωνο για πολιτικούς, για τέτοια μου έχουν πάρει. Ένα τηλέφωνο μου πούν, για πες ποιο είναι το πιο σπουδαίο τραγούδι όλων των εποχών, δεν έχω δεχτεί. Καλά, όχι ότι θα μπορούσα να καταλήξω σε ένα μόνο. Γι' αυτό η συζήτηση είναι εκ προημίου λανθασμένη. Τέλος πάντων, και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Αυτό που έδειξε λοιπόν η έρευνα είναι, και σύμφωνα με τον καθηγητή Έμερι Σούμπερτ, μόνο το επίθετό του έχει έτσι ένα κύρος, εκπέμπει ένα κύρος, πλέον λέει υπάρχει ένα κοινό το οποίο αντιμετωπίζει με τεράστιο σεβασμό, που κάποτε επιφυλάσσονταν μόνο για συνθέτες όπως ο Μπάχ, ο Μπετόβεν ή ο Μότσαρτ, για ονόματα όπως είναι οι Beatles, η Άμπα, η Coldplay και η Whitney Houston. Εδώ αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα. Houston έχουμε πρόβλημα. Ωστόσο υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι τώρα ρε παιδιά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ας γίνουμε και λίγο η γέρη του Muppet Show. Μπορεί κανείς να νιώθει τον ίδιο σεβασμό για τη Whitney Houston με τον Bach ή με τον Mozart. Μπορεί κάποια τραγούδια μέσα στο

χρόνο, πραγματικά να ακούγονται σαν τέτοια. Τη Whitney Houston δεν είμαι καθόλου σίγουρη, τη μακαρίτη σα. Τον Beatles μπορεί. Τον Άμπα ίσως. Κάποιον άλλον, ναι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ένα τραγούδι και σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε ότι η πρώτη θέση θα ανήκει στους Queen. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση γιατί όλα αυτά είναι πράγματα του αγγλοσαξονικού κόσμου. Είναι τρέλες δικές τους, συνεπώς εκεί πέρα οι Queen ήταν πάντοτε οι βασιλιάδες. Και οι βασίλισσες μαζί, συνεπώς το Bohemian Rhapsody, είναι το τραγούδι εκείνο που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες στην κατηγορία των σπουδαίων τραγουδιών. Όπως ξέρετε, κυκλοφόρησε στα 1975, δεν έχει σταματήσει ποτέ να ακούγεται. Και όπως σημειώνει ο καθηγητής Σουμπόρδο, η αναγνώριση ενός έργου πραγματικά μεγάλου δεν εξαρτάται μόνο από την επιτυχία που γνωρίζει όταν κυκλοφορεί, αλλά και από την ικανότητά του να αντέχει στον χρόνο.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, λίγο πριν το τέλος. Η είδηση της Anthropic που αγόρασε εκατομμύρια έντυπα βιβλία, τους έκοψε τη ράχη, τα σάρωσε, έστειλε το χαρτί στην ανακύκλωση και με το κωδικό όνομα Project Panama, κάτω από συνθήκες μυστικότητας, κατάφερε με το υλικό αυτό που σάρωσε, προέρχεται δηλαδή αυτό το υλικό για να εκπαιδεύσει τα γλωσσικά μοντέλα, μία από τις πιο συγκλονιστικές ειδήσεις του καιρού μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σχόλιο του εκδότη Αργύρη Καστανιώτη, ο οποίος γενικώς έτσι οι παρεμβάσεις του τις βρίσκω προσωπικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, στον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και κάνει το εξής σχόλιο, ότι το Project Panama είναι ένα project πανάκριβο, με την έννοια του ότι κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ο διακανονισμός για τα πειρατικά βιβλία της κόστησε 1,5 δισεκατομμύριο. Το χαρτί βγήκε κάτω από το 3% του κόστους των δικηγόρων. Δεν ήταν δαπάνη, ήταν ασφάλιστρο, σύμφωνα με το πολύ, νομίζω, εύστοχο σχόλιο του κυρίου Καστανιώτη. Και δεν αγόρασε έφεση για το παρελθόν, αγόρασε αμνηστία για το μέλλον. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι η Anthropic θεωρητικά χρειάστηκε αποθήκη και κόφτη, επειδή δεν είχε πρόσβαση στα κείμενα. Η Amazon όμως είχε, και με την οποία συνεργάζεται και έχει και στους όρους, ας πούμε, του Kindle, ότι κάθε συγγραφέας που ανεβάζει βιβλίο παραχωρεί μη αποκλειστική και ανέκλητη άδεια να αναπαραχθεί το έργο του, να μπει μέσα στα ευρετήρια, να αποθηκευτεί σε υπολογιστικές εγκαταστάσεις, να μετατραπεί και να κωδικοποιηθεί. Η διατύπωση γράφτηκε για τη διανομή. Για την εκπαίδευση γλωσσικών μοντέλων βεβαίως δεν λέει τίποτα απολύτως, ούτε υπέρ ούτε και κατά, και η Amazon που χρηματοδοτεί την Anthropic δεν έχει δηλώσει ποτέ δημόσια πως τα αξιοποιεί. Ο σαρωτής είναι ορατός, σύμφωνα με το σχόλιο του κ. Καστανιώτη, είναι ακριβώς και είναι σκανδαλώδης. Μια ρήτρα διοδότησης είναι αόρατη, δωρεάν, μόνιμη, και την υπογράφει ο ίδιος ο δικαιούχος. Κατά την άποψή μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η φωτογραφία με την οποία, η οποία συνοδεύει το κείμενο αυτό, που αν δεν σφάλω είναι από τις αποθήκες με βιβλία της Amazon. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπούμε τα βιβλία. Ξέρετε με πόσο δέος μπαίνουμε πραγματικά στις βιβλιοθήκες του κόσμου και στεκόμαστε απέναντι στις ράχες όλων εκείνων που θεωρούμε τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η εικόνα μιας τέτοιας αποθήκης μπορεί να μοιάζει με δυστοπία.

Λοιπόν, είναι 9 και 25. Εμείς τώρα φεύγουμε, δηλαδή και αν μην θέλουμε θα μας διώξουν από εδώ μέσα, που θέλουμε, διότι έχει έρθει ο εκλεκτός συνάδελφος, έχει επιστρέψει από τις διακοπές του. Θέλω μόνο να σας πω το εξής, ότι η Ντούα Λίπα από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο του βιβλίου, ας μην τα ξαναλέμε, για το Book Club της, πώς εν πάση περιπτώσει εξελίχθηκε όλη αυτή η βιβλιοφιλία και με τον τρόπο που στέκεται απέναντι έτσι σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται λογοτεχνικό προϊόν, γιατί προτείνει καλά βιβλία η Ντούα Λίπα και παίρνει και συνεντεύξεις από πολύ σημαντικούς συγγραφείς. Την Παρασκευή πρότεινε ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι μεταφράστηκε πρόσφατα στην αγγλική γλώσσα. Είναι το Deep Fake του Μάκη Μαλαφέκα. Δεν έχω διαβάσει το Deep Fake του Μάκη Μαλαφέκα. Είναι ένα βιβλίο πάντως το οποίο είχε αγαπηθεί από πάρα πολλούς φίλους. Χαίρομαι με αυτή την επιτυχία, γιατί είναι μια επιτυχία και όλα τα άλλα, τα μα, μου, τα σου, τα ξου και τα λοιπά, αφήστε τα από έξω. Δεν είναι απλώς επιτυχία, είναι επιτυχιάρα, διότι η Ντούα Λίπα είναι ένα ασύλληπτα επιδραστικό πρόσωπο και είναι και ένα πάρα πολύ συμπαθητικό πρόσωπο και νομίζω ότι θα δώσει φτερά σε αυτή την ιστορία. Είναι κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει σχολιάστηκε. Δεν άκουσα το συγγραφέα να το σχολιάζει, πάντως πάρα πολλοί συγγραφείς, φίλοι του ή συγγραφείς που βρίσκονται στο συγκεκριμένο εκδότη, γιατί ο Μαλαφέκας βγάζει τα βιβλία του στους αντίποδες, είπαν ότι πρόκειται για κάτι απίθανο και μπράβο του. Μπράβο του πραγματικά. Ως εδώ ήταν για σήμερα το Λίγη Κίνηση του Δρόμου και των Μαγαζιών με τον Νίκο Κακαρίκο, τον πραγματικό και τον αυθεντικό όμως τον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Να είμαστε πάλι εδώ και όπως λέει και ο Κακαρίκος, είμαι μόνο 4,5 χρόνια εδώ, δεν σε έχω χορτάσει. Για τους υπόλοιπους που είστε πολλά περισσότερα, ξεκινάει η 31η σεζόν στο μικρόφωνο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σαν τον Όλυμπο, η εποχή των Μαθουσάλων. Οπότε καλή σεζόν να έχουμε, δεν λέω ούτε καλό από καλό και ούτε καλό χειμώνα, ούτε άλλωστε τις αηδίες και κρυάδες. Έχει ακόμα καλοκαίρι και θα έχει για καιρό και από ό,τι φαίνεται ζούμε πια το αιώνιο καλοκαίρι στον πλανήτη Γη. Όπως και να έχει, για μια ακόμα φορά παρέα μετά τις διακοπές, για μια ακόμα σεζόν, την 31η όπως προείπα. Εδώ 10 Αυγούστου πρωί Δευτέρα σε 9:35 σε μια άδεια, μισοάδεια τη λες πόλη. Ανυπόφορη από τη ζέστη καθώς το τσιμέντο ξερνάει ό,τι μάζεψε τους προηγούμενους μήνες. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας δροσίσουμε όσο μπορούμε να σας δροσίσουμε. 23 13 38 4 56 9 58, κενό της καλημέρας σας και αποστολή στο 54 160, αλλά κυρίως το μαγικό 958 FM Viber για να στείλετε και εσείς τις δικές σας καλημέρες. 6-9-30-078-291 6-9-30-078-291. Αποθηκεύστε το, είναι το Viber του 958. Στείλτε ό,τι θέτε, βίντεο, φωτογραφίες, ηχητικά, τζιγκλάκια, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός του καλοκαιριού. Ανδρέας Κοράνης στον ήχο, μέχρι τις 11 παρέα. Καλημέρα.

Είμαστε εδώ, είναι 10 παρά 20, είναι το πρωινό ενός καλοκαιριού που συνεχίζεται με την πλειοψηφία των πραγμάτων που έρχονται στην επικαιρότητα να μην είναι πάρα πολύ αισιόδοξα, αλλά υπάρχουν και αισιόδοξα πράγματα από τα οποία μπορεί να κρατηθεί κανείς και να πάει λίγο παρακάτω. Ο πολιτισμός του καλοκαιριού είναι έτσι κι αλλιώς λίγο πάντα υπερβολικός, ίσως λίγο υπερφύαλος, ίσως λίγο πληθωριστικός. Τα περισσότερα πράγματα το καλοκαίρι συμβαίνουν στις πόλεις. Από εδώ ξεκινάει το καύσιμο για το χειμώνα, εδώ γίνονται και τα ρεφαρίσματα. Οι δύο καλύτερες παραστάσεις του καλοκαιριού by far, θα μου πεις τις είδες, δεν τις είδα, αλλά τις είδαν άνθρωποι που εκτιμώ τη γνώμη τους και εμπιστεύομαι, είναι οι εξής και θα σας πω γιατί σας τις λέω. Είναι η Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα του Σταμάτη Κραουνάκη που βασίζεται στη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη με έναν all-star cast θίασο που έχει μέχρι και Δήμητρα Γαλάνη και βέβαια την αγαπημένη μου Ελένη Ουζουνίδου. Στο ρόλο της Λυσιστράτης να τα σπάει, κάνει μάλλον την κομική ερμηνεία του καλοκαιριού. Τη δραματική ερμηνεία την κάνει άλλη, θα πω μετά πια. Τα καλά νέα της ημέρας είναι ότι 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους επιτέλους βρέθηκε η ημερομηνία και έρχεται η πιο συζητημένη μαζί με την άλλη που θα πω αμέσως μετά, παράσταση του φετινού καλοκαιριού. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τα κατάφερε ο Σταμάτης, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ημερομηνία και κυρίως τρόπος να έρθει η παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε προπόληση ήδη στο more.com. Μπείτε και αγοράστε εισιτήρια για την Λυσιστράτη, η οποία η συγκεκριμένη έχει τα πάντα. Ο Κραουνάκης πήρε το πνεύμα του Αριστοφάνη, έβαλε την αχαλήνωτη μουσική του φαντασία και έφτιαξε μια ανελαίτη σάτυρα που αφορά βέβαια και το σήμερα. Θέατρο Δάσους, 21 Σεπτεμβρίου, Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, Θεσσαλονίκη, επιτέλους. I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so raggedy, folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it. Of course, deep down inside, he was hurt 'cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with his shovel in his hand. See, education, he never

Λοιπόν, η Αθηνά έστειλε μια εικονάρα από τη Σκύρο την προηγούμενη εβδομάδα τραβηγμένη. Καλημέρα Αθηνά, οι υπόλοιποι που είστε, σιωπάτε. Γιατί δεν είναι καλό να αφήνετε ένα ραδιοφωνικό παραγωγό όλο μόναχο την πρώτη μέρα της επιστροφής της από την άδεια. Είστε εδώ για να μιλάτε, να στέλνετε τα SMS, τις εικόνες σας και τις καλημέρες σας. 6930-078-291 Viber, 958 κενό. Τα μηνύματά σας και αποστολή στο 54-160 για τα SMS-ια. Η άλλη μεγάλη παράσταση του καλοκαιριού από ένα κορίτσι που εκτιμάμε, αγαπάμε, θαυμάζουμε πολύ. Κατά τη γνώμη μου η σημαντικότερη σκηνοθέτης της γενιάς της, που το ταλέντο της έχει αρχίσει να ξετυλίγεται όλο ένα και περισσότερο, η Ελένη Ευθυμίου, σκηνοθετεί τροάδες στο Εθνικό Θέατρο. Αυτή είναι η τραγωδία του καλοκαιριού, αυτή είναι η παράσταση με, δεν είναι απλά μια παράσταση που έχει τα πάντα, έχει από την περίφημη μετάφραση του Τσαρούχη μέχρι 22 ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, μέλη των ενδυνάμει διαφορετικών ηλικιών, άτομα με χωρίς αναπηρία. Δεν έχει μόνο ζωντανή μουσική επισκηνής, δεν έχει μόνο μερικούς από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς να παίζουν στην παράσταση, από τον Αργύρη Ξάφη και την Εύη Σαουλίδου μέχρι το Γιώργο Χριστοδούλου, τη δικιά μας Ελένη Δημοπούλου. Έχει την καλύτερη εκάβη των τελευταίων χρόνων, τη μεγάλη Λιδία Φωτοπούλου, σε ένα ρόλο και μια σκηνή με τη Λόξη να μένει στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Είναι μια παράσταση που νομίζω ότι αν είναι να δείτε μία τραγωδία αυτό το καλοκαίρι, αυτή θα δείτε, Τετάρτη 26 Αυγούστου στο Θέατρο Δάσους, οι Τροάδες του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία της εξαιρετικής Ελένης Ευθυμίου. Καλημέρα Γιώργο και ευχαριστώ για το SMS.

Λοιπόν, να πω καλημέρες που έρχονται αβέρτα εδώ, στον Αργύρι που είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Χρύσα που έστειλε πριν λίγο και έρχονται κι άλλα, στον Νάσο, ο οποίος έστειλε επίσης από την Αριδαία, συγγνώμη δεν βλέπω και καλά, είναι μακριά αυτός ο υπολογιστής, ωραία και Αριδαία. Όλα αυτά τα ωραία μέρη που έχει ακόμα αυτή τη χώρα και δεν τα έχουμε καταστρέψει, μας περιμένουν για να καταστρέψουμε, θα έλεγα. Εγώ βλέπω κάτι φωτογραφίες που ανέβωσε ο Στράτσο Κεσανίδης πρωινιάτικο από την Άθητο, όπου η ξαπλώστρα δεν είναι μέσα στη θάλασσα, δεν είναι δίπλα στη θάλασσα, δεν υπάρχει, πρέπει να γίνεις χταπόδι για να διασχίσεις την ακτή, και επίσης και κάτι άλλο. Ξαπλώστρες είναι πάνω στα βράχια. Δεν είναι καν ξαπλώστρες, αυτά είναι ντιβανοκασέλες. Και άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν αυτό το όνειρο της κλειδής που πρέπει να απλωθεί σε κάθε βραχάκι του ελληνικού αρχιπελάγους.

Λοιπόν, η καφρίλα συνεχίζεται σε διάφορες εκδοχές της καλοκαιριάτικο. Νομίζω ότι η εικόνα με το ελικόπτερο είναι η εικόνα που παγώνει. Δηλαδή εδώ έχει ξεπεράσει εντελώς στο Σαρακίνικο της Μήλου αυτή η εικόνα με το ελικοπτεράκι που πήγαν και προσγειώθηκαν για να κολυμπήσουν με ελικόπτερο πάνω στα βράχια του Σαρακίνικου. Είναι η απόλυτη εκδοχή της του «Τα γράφω όλα στα παλιά παπούτσια, δεν έχω πάρει πρέφα τι συμβαίνει». Πρέφα όμως. Ξεσηκώνονται τόποι. Είδατε τι έγινε στην Πάρο, οι άνθρωποι δεν αντέχουν άλλο. Η φωτιά ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Καταστρέφεται όλη η χώρα από τη μια άκρη ως την άλλη. Στο όνομα μιας ντεμέκ ανάπτυξης έχει παραδοθεί κάθε κορφοβούνη και ραχούλα, κάθε παραλιούλα και βλάχος στις ορέξεις οποιουδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και του ανήκουν τα πάντα. Μου έλεγαν στη Φολέγανδρο πριν από ένα μήνα που ήμουν εκεί ότι από τη μια μεριά δεν κολυμπάς, μια μεριά του νησιού εκεί που είναι οι Άηριδες, γιατί εκεί λέει, καταλήγουν όλοι οι βόθροι του νησιού. Και καλύτερα μου λέει πάνε την άλλη μεριά, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν πάει από εδώ λόγω αέρα και βράχων, οπότε τα ρίχνουμε όλα εκεί μέσα.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Είναι 17 πρώτα λεπτά. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης στον ήχο που φτάνει στα αυτάκια σας. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο το 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11. Στο ξεκίνημα της καινούριας σεζόν, στο τέλος ενός καλοκαιριού που τα είχε όλα και είχε και μια ελπίδα, αλλά αυτή τη φορά η ελπίδα έρχεται από την Αμερική, εκεί που ήρθε το πιο βαθύ σκοτάδι. Με την εκλογή Τραμπ, αυτή τη στιγμή μια σειρά από πρόσωπα που ανατέλουν στο χώρο των δημοκρατικών, όπως είναι η Φραντζέσκα Χοκ, ας πούμε, η υποψήφια κυβερνήτρια στο Wisconsin, που αυτή τη στιγμή, σήμερα και χτες, γιατί προχτές είχαμε κι άλλους, κάθε μέρα σκάει ένα καινούριο όνομα που δημιουργεί όχι μόνο ελπίδα ότι η Αμερική μπορεί να αλλάξει, να πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Ο Αμπντούλ Αλσαγέτ, στον οποίο λισαλέα επιτίθεται ο Τραμπ τις τελευταίες μέρες, είναι στα πρόσωπα που αγαπάμε πολύ, όπως είναι ο Μπέρνι Σάντερς, όπως είναι ο Ζόραν Μαμντάνι, η Ελίζαμπεθ Βόρεν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διεκδικούν και κερδίζουν, πολλές φορές οριακά, άλλες φορές με άνεση, έναν καινούριο λόγο στην Αμερική, μια καινούρια πολιτική γλώσσα και μια καινούρια ατζέντα με τις διεκδικήσεις τους, οι οποίες είναι οι διεκδικήσεις που όφυλαν να έχουν για τους πολίτες τους η πολιτική, και όχι μόνο για τους πολίτες τους, για τα πάντα, για τη στέγαση, για το δημόσιο χώρο, για όλα. Όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν χάρη στη σαρωτική νίκη Μαμντάνι, να τα λέμε και αυτά, και από εκεί και πέρα πήρε φόρα το πράγμα και βαδίζουμε σε μια αληθινά καινούργια εποχή που μακάρι να πάει έτσι μέχρι το τέλος, γιατί η αντίδραση της μαυρίλας του Τραμπ και των ολιγαρχών που τον στηρίζουν είναι τεράστια.

Πάντως τα άρθρα είναι αυτής της λογικής. Η συμμαχία Μαμντάνη γίνεται εθνικό φαινόμενο. Οι μεγαλύτεροι όμιλοι που έχουν παραμείνει αδέσμευτοι στην Αμερική ανεβάζουν κάθε μέρα τέτοια άρθρα που αξίζει να διαβάσετε. Η Σπίθα Μαμντάνη καίει την Αμερική, όπως ο Justin Pearson που ξέχασα να αναφέρω πριν.

Λοιπόν, στην άδεια πόλη μόδα έχει γίνει ένα το πιο γνωστό παγκόσμια, μια και λέμε για την αμερικάνικη κουλτούρα, μπεργκεράδικο, όλοι γι' αυτό μιλάνε, που ξαναγύρισε στη θέση που ήταν πριν μερικά χρόνια δηλαδή, και είναι, λέει, αυτό τώρα το γεγονός του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι πιτσιρικάδες κάνουν ουρά. Δηλαδή, πόσο πιο απάλευτο μπορεί να γίνει το πράγμα, ειλικρινά σου μιλάω. Την ώρα που κλείνουν ιστορικά μαγαζιά, ιστορικά μπαρ, ιστορικά καφενεία, που έγραψαν ιστορίες, όχι τύπου περιμένω στην ουρά να φάω ένα μπέργκερ, αλλά που ο καθένας έχει ζήσει ένα κομμάτι της νιώτης του εκεί μέσα, σε μια πόλη που δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα, που οι γειτονιές έχουν μεταμορφωθεί σε φαντάσματα, μόνο ψιλικατζίδικα ανοίγουν. Όλοι μιλάνε αυτό το καλοκαίρι για την επιστροφή του μπεργκεράδικου στην Οδό Εγνατία. Μη χειρότερα.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμού μαζί. Μη μαζί γιατί.

Είναι 10:23, ανεβάζετε βίντεο και φωτογραφίες από κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό βέβαια κάνει γνωστούς όλους τους προορισμούς και δεν μένει τίποτα κρυφό με αποτέλεσμα, επειδή γκρινιάζουμε διότι καταλαμβάνονται τα πάντα. Όταν όλα γνωστοποιούνται, θα μου πεις, στον καιρό των social τίποτα δεν πάει, μένει κρυφό. Όλα είναι φόρα παρτίδα. Βλέπω τώρα ένα βιντεάκι από τη Θήμενα, ένα μικρό νησί 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων με 120 όλους και όλους κατοίκους, οι οποίοι έχουν και μια ιστορία να πούν για τη ζωή και τη μοναξιά ενός τοπίου, το οποίο είναι εξαιρετικά όμορφο, εξαιρετικά μοναχικό και εξαιρετικά ξεχασμένο στον ομό της Σάμου. Απάτητο, απάτητο μέχρι το επόμενο μεγάλο κύμα μου.

Λοιπόν, στα του καλοκαιριού τα υπόλοιπα, το τοπίο μετά τις φωτιές είναι παντού σοκαριστικό. Η Καθημερινή έχει ένα άρθρο σήμερα που λέει κάτι πάρα πολύ λογικό, ότι σε όλες τις πυρκαγιές εντοπίζονται τα αίτια. Ανακριτική πάλι της πυροσβεστικής, λέει. Λένε τι έφτεξε, αλλά ευθύνες, λέει ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος που έκανε την έρευνα, δεν αποδίδονται ποτέ. Κυρίως όταν οι ευθύνες βρίσκονται ψηλά, σε πολύ ισχυρά πρόσωπα, σε πολύ ισχυρές εταιρείες, άντε κανένας πτωχοδιάβολος που και που να καταδικαστεί.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί για ένα ακόμα μισάωράκι ακριβώς μέχρι τις 11 στον 9.58. Είναι η ιστορία των διεκδικήσεων στη Θεσσαλονίκη, μια ιστορία που κρατά δεκαετίες. Από αυτά που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος την προηγούμενη εβδομάδα, να πω ότι την ντουμπίτσα την έχουμε θίξει χιλιάδες φορές. Δεν ξέρω αν έχει κανένα μέλλον εκεί. Την έχει από την ντουμπίτσα των παιδικών μας χρόνων που ανεβαίναμε όσοι γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην Τούμπα και πετούσαμε χαρταετό. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Το λόφο τον έχουν καταπιεί οι πολυκατοικίες. Άρα εκεί δεν έχω πολλές ελπίδες ότι κάτι σπουδαίο θα γίνει. Όπως επίσης δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι σπουδαίο για τον οριστικό καθαρισμό του Θερμαϊκού. Είναι ντροπή. Μια θάλασσα η οποία θα μπορούσε να κολυμπιέται στην πραγματικότητα. Έβλεπα φωτογραφίες από την Αρετσού χθες, ακόμα και στη Σοφούλη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε παραπέρα, δεν έχουν τη δυνατότητα και θα μπορούσαν απλά να κολυμπάνε μέσα στην πόλη τους όπως είναι το Σαν Σεμπαστιάν για παράδειγμα. Αλλά εδώ είμαστε αλλού νταλού. Από τα πράγματα που άκουσα το Δήμαρχο να λέει, νομίζω ότι η Αγίου Μινά είναι το πιο τρίκι. Και σίγουρα είναι και ένα στοίχημα μεγάλο. Το θέμα είναι βέβαια όλα αυτά τα κτίρια που διεκδικούνται και παίρνονται, τι γίνονται μετά. Συνήθως ρημάζουν. Αν δεν υπάρχει μία στοχοθέτηση από την αρχή να ξέρεις τι πρόκειται να γίνει, τι θες να το κάνεις δηλαδή, πώς θα το κρατήσεις ζωντανό για πάντα, μετά την πατάς.

Λοιπόν, και εκτός όλων των άλλων, μιας και μιλάμε για διεκδικήσεις, η ιστορία εγκατάλειψης ολόκληρων περιοχών των πόλεων δεν είναι βέβαια μόνο ευθύνη, είναι ευθύνη όσων σχεδιάζουν πράγματα. Μιας και έλεγα γιατί στο Άγιο Μινά, την οποία διεκδικεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης από την πολιτεία και κατά πάσα πιθανότητα για να τη διεκδικεί θα την πάρει, δεν γίνονται ποτέ εξαγγελίες αυτού του τύπου αν δεν το έχεις τελειωμένο. Είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, γιατί το έχω δει να γίνεται όταν βγαίνει λίγες μέρες πριν την άφιξη του Πρωθυπουργού ένας δήμαρχος και μιλάει για ένα συγκεκριμένο κτίριο, σημαίνει ότι το έχει συμφωνήσει και ο άλλος θα έρθει στην έκθεση και θα το δώσει απλά για να φανεί ότι ακούει τα τοπικά αιτήματα. Παρόλα αυτά λοιπόν, όταν μιλάμε για την παραχώρηση ενός τέτοιου ιστορικού συγκροτήματος, το οποίο είναι ντροπή μεγάλη, που ρημάζει εδώ και τόσο καιρό, γιατί ρημάζει με έναν τρόπο εξωφρενικό, και μιλάω για ένα κτίριο που προσωπικά το πονάω πολύ, είχαμε φτιάξει εκεί ένα μαγικό πράγμα στη στοά του Αγίου Μινά με τον Καβάφη μαζί με τη Στέη Ιωνάση πριν πολλά χρόνια, θα είναι τώρα 12-13 σίγουρα, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι πια. Σε έναν τέτοιο λοιπόν τόπο που η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο και αφήνει στην κληρονομιά ενός από τους ωραιότερους δρόμους της πόλης, όπως είναι ο συγκεκριμένος δρόμος, ένας δρόμος που περνούσε το τραμ κάποτε, όταν λοιπόν αφήνεις τα πράγματα να φτάσουν στο απροχώρητο, οφείλεις να τα επιστρέψεις στην προτέρα κατάσταση. Εκεί ήταν μια μαγική γειτονιά, είχε πανδοχεία, είχε παλιά εμπορικά κέντρα 100 χρόνια πριν, είχε σπουδαία κτίρια τα οποία ρημάζουν. Οφείλεις λοιπόν να τα επιστρέψεις στη ζωή της πόλης και οφείλεις να τα επιστρέψεις με ένα σχέδιο. Όχι απλά να σώσεις τη στοά Αγίου Μινά. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, είμαστε εδώ για ένα τελευταίο 20 λεπτό στον 958 και στα αυτάκια σας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τα SMS-ια και την κατάσταση αναμονής που είστε και εσείς για το πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Χαίρομαι πολύ που αντιμετωπίζετε με την ίδια λογική τουλάχιστον της ανησυχίας από την κλιματική κατάρρευση, η οποία είναι πασιφανής και η οποία δημιουργεί τα mega fires, δεν είναι αντικείμενο φυσιολογικό που μπορεί να αντιμετωπιστεί, και υπάρχει και πρόληψη βέβαια, στα λόγια είναι όλα καλά. Στην πράξη όμως, όταν έχεις εξαφανίσει τους δασοφύλακες, τους βοσκούς με τα πρόβατα που έμπαιναν στα δάση και έτρωγαν τα πρόβατα, τα χορτάρια, και τα χορτάρια δεν ξεραίνονταν και γινόταν όλο αυτό το χάος που ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι, όταν δεν υπάρχουν νεροκράτες να φροντίζουν για το νερό και το νερό ή χάνεται ή γίνεται υπεράντληση από κάποιους, όταν όλα αυτά που κάποτε κρατούσαν μια ισορροπία στη φύση έχουν εκλείψει, τι περιμένεις ύστερα?

Λοιπόν, κάθε τρεις μέρες αλλάζει το ωράριο του μετρό. Ελπίζω ότι πάμε πια σε μια οριστική κατάσταση λειτουργίας της Καλαμαριάς. Μην έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Καταρχήν θεωρώ εντελώς φεδρό κάθε τρεις μέρες να βγαίνει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο. Κάθε τρεις μέρες και να λέει ότι είμαστε στην τελική ευθεία και ξεκινάνε δοκιμές και ξεκινάει το ένα και ξεκινάει το άλλο. Ρημαδοτελειώστε το, να μπούμε μέσα, να ησυχάσουμε. Φτάνει. Το μόνο πράγμα που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να απαξιώνεται τελείως ένα έργο. Τίποτα άλλο δεν είναι. Τίποτα δεν είναι για καλό. Οπότε, ας περιμένουμε αυτό το 15ήμερο να πάρουμε το μετρό, να πάμε στην Καλαμαριά, να ησυχάσουμε, να πάμε σπίτια μας.

10.48, 9.58, πρωινό Δευτέρας 10 Αυγούστου, που λέει τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Τον Αύγουστο φεύγουν άνθρωποι σημαντικοί, όπως ο Γιάννης ο Κατερινάρης, μια σπουδαία περίπτωση, ίσως και ο καλύτερος και πιο εμπνευσμένος πρόεδρος που πέρασε ποτέ από το ΤΕΕ Θεσσαλονίκη, αρχιτέκτονας με όραμα, τεράστιο έργο, αλλά και δημοκράτης, ένας άνθρωπος που πάλεψε και για τη δημοκρατία, οικογενειακός δηλαδή. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πραγματικά εκπληκτικές ιστορίες ζήσει και μπορούσε να διηγηθεί. Πριν 5 χρόνια δεν θυμάμαι, με φώναξε στο σπίτι του ένα βράδυ στον Πολύγυρο και μου αφηγήθηκε μαγικές στιγμές από το ξεκίνημα του τουρισμού στη Χαλκιδική, από τότε που δεν υπήρχε τουρισμός, αλλά άνθρωποι σαν τον Γιάννη φώναζαν ανθρώπους σαν τη Μαρία Φαραντούρη και ταξίδευαν σε άγνωστες μεριές της Χαλκιδικής, πριν η Χαλκιδική γίνει το έσχος που είναι σήμερα. Θα τον θυμόμαστε για πάντα. Νομίζω είναι από τις πιο ξεχωριστές περιπτώσεις και κυρίως η πατρίδα, το Πολύγυρος, θα θυμούνται το Γιάννη τον Εκατερινάρη.

Λοιπόν, άλλη απώλεια του καλοκαιριού, σημαντική, είπαμε το καλοκαίρι, είναι απώλειες, είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται, είναι πιο δύσκολα διαχειρίσιμα, γιατί λείπει και ο κόσμος από τις πόλεις, δεν είναι δυνατόν να μπει στην διαδικασία των αποχαιρετισμών και έτσι μετά ανάβεις απλά ένα κεράκι σε μια μνήμη και θυμάσαι τον άνθρωπο και το έργο του, όσα δηλαδή έκανε, και μπορεί να το μνημονεύεις για όλα αυτά. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι θυμάσαι, και είδα με μεγάλη χαρά ότι αυτές τις μέρες πολλοί κόσμος θυμήθηκε την Αρλέτα που έφυγε τέτοιες μέρες πριν μερικά καλοκαίρια. Μία από τις πιο διαφορετικές και εγωιτευτικές περσόνες. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι είναι κρίμα που η ΕΡΤΡΙΑ δεν έχει κρατήσει αρχείο πολλά πράγματα. Είχαμε κάνει μια εκπομπή με την Αρλέτα, πραγματικά πολύ συγκινητική και ενδιαφέρουσα. Είχε μιλήσει από καρδιάς για μια σειρά από πράγματα. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει το αρχείο του 2000, ας πούμε, από το Viewmaster, να έχουμε να δείξουμε μερικούς ανθρώπους που δεν είναι πια μαζί μας, ανάμεσά τους και όλοι και ενός Κυλαϊδόνης.

Στις απώλειες του καλοκαιριού βέβαια και ο μεγάλος Λάκης Χαλκιάς, μία από τις πιο ιδιαίτερες sui generis και πραγματικά σπουδαίες περιπτώσεις του ελληνικού τραγουδιού. Τον αγαπούσαμε πολύ όλοι νομίζω και όλοι στεναχωρέθηκαν για αυτή την αναχώρηση που απλά στενεύει και λιγοστεύει το τοπίο. Λοιπόν, αυτά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 9.30. Αναστασία Γρηγοριάδου σε λίγο στο μικρόφωνο το 9.58. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο και αύριο θα έχω και νέα να σας πω από τον άνθρωπο που θα συναντήσω σε λίγο, η οποία είναι στη Θεσσαλονίκη, Βέρα Θεσσαλονίκη και υπέροχη. Θα μάθουμε κανένα νέο και θα σας τα πω αύριο.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. .8 στα FM, αλλά και κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα. Για μία περίπου ώρα από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς.

Πριν από λίγες ημέρες, 11 Ιουνίου του 2025, η σπουδαία συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου αναγορεύτηκε σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολουθώντας την τελετή διαδικτυακά και ακούγοντας την σημαντική ομιλία της όπου αναφέρεται στη ζωή και το έργο της, τη μουσική, τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό, την τέχνη, τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, τις αξίες του κόσμου μας, τη δημιουργία μα και την ακρόαση της μουσικής, τη σχέση της με τις ιδέες, τη βιωματική σχέση της με τις μουσικές της, τις συναντήσεις της με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και τον Μάφερν Άιχερ της ECM, ένιωσα από την πρώτη στιγμή πως μακάρι αυτή την ομιλία να την ακούσουν όσο περισσότεροι γίνεται. Σκέφτηκα μήπως θα μπορούσαμε να τη μεταδώσουμε στο ραδιόφωνο μας. Ζήτησα την άδεια να τη μεταδώσω στην εκπομπή.

ακούσουμε την ομιλία της Ελένης Καραΐνδρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Βοζίκη για τη συνεργασία και τον Γιάννη Μαυρίδη από το Studio Q εδώ στην Θεσσαλονίκη για την πολύτιμη βοήθειά του στην επεξεργασία του αρχείου ήχου της ομιλίας.

Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμες και αξιότιμοι αντιπριτάνης, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής και αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Ηρώδειο, Επίδαυρος, Μέγαρο, Λονδίνο, Γλασκόβη, Ραβένα, Σικελία, Θεσσαλονίκη, Στουτγκάρδη, Χαλκιδική, Ντίσελντορφ, Ταϊβάν, Μέγαρο Μουσικής, Κρήτη. Απόϊχη μέθεξης, συναντήσεις ζωής και παντού τα ίδια πρόσωπα, η ίδια δίψα, το ίδιο άγγιγμα, η ίδια ομοψυχία και το ίδιο ξάφνιασμα. Πώς η μουσική γίνεται μια τόσο μεγάλη αγκαλιά για τόσο διαφορετικούς ταξιδιώτες από διαφορετικούς κόσμους. Είναι όλοι εκεί και δεν έχει πια σημασία το τι τους χωρίζει. Ποιοι ήταν οι δρόμοι τους και ποιες οι αποσκευές τους. Σημασία έχει το τι τους ενώνει αυτή τη δεδομένη και επιλεγμένη στιγμή και τους κάνει όλους έναν απόλυτο ιδανικό ακροατή που βρίσκεται απέναντί σου με την προσδοκία να μοιραστεί μαζί σου τη δική σου στιγμή και να την κάνει δική του, με το δικό του τρόπο. Εκείνοι που θα σε διαλέξουν, που θα αναζητήσουν την επαφή μαζί σου, που θα οδηγηθούν σε σένα από εσωτερική ανάγκη, γιατί εκφράζεις ένα κομμάτι της ψυχικής τους αναζήτησης, είναι σίγουρα οι ιδανικοί ακροατές της δικής σου μουσικής. Τα πρόσωπά τους είναι αναγνωρίσιμα. Στέκουν σιωπηλά, εύγλωτα. Ταξιδεύουν με όχημα τη μουσική, ανακαλώντας μνήμες, καμιά φορά επώδυνες. Αναζητούν κάποια διέξοδο, κάποια λύτρωση. Και όταν αυτό συμβαίνει, θα το νιώσεις κι εσύ πάνω στη σκηνή. Πάντα έτσι γίνεται. Και θα σας ενώσει μια αόρατη γέφυρα επικοινωνίας για πάντα. Με ή χωρίς αποσκευές, οι ιδανικοί ακροατές διασχίζουν το χρόνο, καταλύουν τα σύνορα, είναι ταξιδιώτες στη χώρα του ονείρου. Είναι διαθέσιμοι και δεκτικοί, έρχονται πάντα στην ώρα τους, γενναιόδοροι και ευλογημένοι, ακουμπάνε τα δώρα της ψυχής.

γης τους με κατάνοιξη και σε αφήνουνε πιο πλούσιο από ό,τι σε συνάντησαν. Οι ιδανικοί ακροατές, σύντροφοι πιστοί στα μουσικά μου ταξίδια, δοξάζουν με φως τη μυστική μας συνάντηση και οδηγούν τα βήματά μου στην επόμενη μέρα. Η συνάντησή μου με τον ιδανικό ακροατή είναι καταλυτική και αποκαλυπτική. Καταλύει τις αποστάσεις και αποκαλύπτει τις μυστικές συγγένειες των άστρων και των ψυχών. Υπάρχω σε σχέση με Αυτόν και Αυτός υπάρχει σε σχέση με μένα. Είναι μια στιγμιαία ένωση που διαρκεί μια αιωνιότητα. Στην αρχή ήταν παιχνίδι. Μετά έγινε αγάπη. Αργότερα έγινε τρόπος ζωής. Έγινε η καθημερινότητά μου, η ανάσα μου. Οι πιο ιδιωτικές μου στιγμές, οι στιγμές της απόλαυσης, ειδικά όταν έκλεινα την πόρτα του σαλονιού και βυθιζόμουν στον κόσμο της μουσικής, παίζοντας πιάνο, αυτοσχεδιάζοντας ή μελετώντας τους αγαπημένους μου κλασικούς και προκλασικούς. Λίγο πριν τελειώσω το σχολείο, ήξερα πως ο δρόμος μου ήταν η μουσική. Και αυτό είχε προκαλέσει αναστάτωση στην οικογένειά μου, γιατί ο πατέρας μου, μαθηματικός, ήθελε να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα. Κάπου το κέρδισε το παιχνίδι. Το έκανα το πανεπιστήμιο, ιστορία και αρχαιολογία. Όμως ο δρόμος της μουσικής ήταν χαραγμένος και δεν έπαψα ποτέ να τον ακολουθώ. Άλλο ο κινηματογράφος και άλλο το θέατρο. Διαφορετική η προσέγγιση και διαφορετικές οι προκλήσεις. Η μουσική μου για τον κινηματογράφο είναι λίγο ένα ταξίδι στο άγνωστο. Η αλήθεια της μουσικής αποκαλύπτεται μόνο στο τέλος, στη φάση του μοντάζ. Εκεί θα επιβεβαιωθεί η χημεία ανάμεσα στην εικόνα και τη μουσική. Και αυτή η στιγμή είναι η μαγική στιγμή. Η μαγική στιγμή της δικαίωσης και η απογείωση της ταινίας. Στο θέατρο η μουσική γεννιέται μέσα από τη συλλογικότητα. Η επαφή με τον συγγραφέα, αλλά σε σχέση με το σκηνοθέτη και την οπτική του, η πορεία των προβών, η επαφή με τους ηθοποιούς, τις στιγμές που χτίζεται ο ρόλος και πολλά άλλα. Ωστόσο, και για τη θεατρική παράσταση, ο συνθέτης πρέπει να διαθέτει δεκτικότητα, φαντασία, διέστηση και διαθεσιμότητα. Το δυσκολότερο σημείο των δύο διαδρομών είναι η προσέγγιση στο θέμα, γιατί αυτή απαιτεί βαθιά και αληθινή καταβήθηση από μέρους του συνθέτη, χωρίς ωστόσο να χάσει την προσωπικότητά του, δηλαδή το προσωπικό του ιδίωμα, το ύφος του. Το καλλιτεχνικό μου ταξίδι με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο κράτησε πολλά χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. 8 ταινίες μεγάλου μήκους και μία μικρού. Ατέλειωτες ώρες και μέρες συνεργασίας. Πολύτιμα χρόνια εμπειριών, γνώσης, ενδοσκόπησης. Ένα σημαντικό προχώρημα στην αναζήτηση των εκφραστικών μου μέσων και κυρίως στιγμές πληρότητας και βαθιάς ικανοποίησης. Όποιος έχει ζήσει το Θόδωρο Αγγελόπουλο, στα γυρίσματα των ταινιών του, δεν θα ξεχάσει ποτέ το απόλυτο δόσιμό του, την πειθαρχία του και τον κυρίαρχο τόνο της φωνής του που ξεσήκωνε τους ηθοποιούς και ανέβαζε την αδρεναλίνη στο συνεργείο. Η έμπνευση είναι μια μαγική διεργασία που δεν μπορείς να την ορίσεις. Είναι μια εσωτερική διεργασία, μια πνοή που ψάχνει να βρει διέξοδο και σε οθεί να εκφραστείς. Πρέπει όμως να υπάρχει το χάρισμα και να το έχεις καλλιεργήσει. Συνήθως αυτό που λέμε έμπνευση δεν σε προειδοποιεί.
αλλά έχουν προηγηθεί σκέψεις, συναισθήματα ή και βιώματα που έχουν προετοιμάσει το έδαφος για να εμφανιστεί. Είναι η στιγμή της λύτρωσης, της εξωτερήκευσης, της έκφρασης. Ο καθένας με τα δικά του εκφραστικά μέσα. Με το λόγο, τη μουσική, τα χρώματα, τα σχήματα, με το ίδιο του το σώμα. Σε όλους τους τομείς υπάρχει έμπνευση. Και είναι πολύτιμη. Αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, σκέφτομαι ιδιαίτερα τους νέους που βιώνουν καθημερινά τις δυσκολίες της οικογένειάς τους. Τα παιδιά που στερούνται ακόμη και στο επίπεδο της διατροφής τους και μέσα στη ψυχή τους το τραύμα δύσκολα θα υπουλωθεί και τα ερωτηματικά θα τα κυνηγάνε μια ολόκληρη ζωή. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει, έλεγε ο ποιητής. Τώρα η Ελλάδα είναι πληγωμένη και έχουν χτυπηθεί τα πιο ζωντανά κύτταρα της ύπαρξής της. Οι νέοι, τα παιδιά, το μέλλον της. Φοβάμαι ότι διανύουμε μια εποχή που οι ευχές φαντάζουν σαν μια πολυτέλεια ουτοπιστική. Αυτό που κάποτε νιώθαμε αβίαστα να ανεβαίνει από την καρδιά στα χείλη και να παίρνει τη μορφή της ευχής, σήμερα κοντοστέκεται κάπου ανάμεσα και γίνεται κόμπος και αμφιβολία. Και χρειάζεται δύναμη, σθένος και πολύ αγάπη για να ανακτήσει κανείς το χαμένο έδαφος της εμπιστοσύνης και να κραυγάσει. Όχι άλλοι πόλεμοι, όχι άλλα βασανισμένα παιδιά, όχι άλλες αφανισμένες ζωές, όχι άλλοι ξεριζωμένοι λαοί, όχι άλλα ψέματα. Ας ευχηθούμε λοιπόν όλοι μαζί, ας προσευχηθούμε για ένα θαύμα που θα ξανάφερνε στην τροχιά της την εκτροχιασμένη μας γη, που θα έβαζε ένα φρένο στους καταπατητές της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας, που θα αποκαθήλωνε τις θεότητες του χρήματος και θα ξανάδινε το χαμένο χαμόγελο των παιδιών και κυρίως την πίστη μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Αν δεχτούμε ότι μέσα σε μια μουσική καθρεφτίζεται ο χώρος που δέχτηκε τα πρώτα βήματα ενός συνθέτη και τον ανούρισε με τους ήχους του, τότε σίγουρα η μουσική μου θα πρέπει να εκπέμπει κάτι από την απεραντοσύνη του ένας τρουθόλου, από το θρόισμα του ανέμου στα δάση και τον αντίλαλο του κλαρίνου στις μεγαλειώδεις πλαγιές των αιωνόβιων βουνών της Ρούμελης. Και τότε, αν αυτό συμβαίνει, πιστεύω πως ταιριάζουν οι μουσικές αυτές σε ανοιχτούς φυσικούς χώρους, γιατί είναι σαν να επιστρέφουν στους χώρους αυτούς ένα κομμάτι από το χρέος τους. Η πρώτη αγάπη, ο πρώτος έρωτας, η πρώτη κατάκτηση ήταν η μουσική. Να παίζω μουσική, να γνωρίζω τη μουσική, να είμαι μουσικός. Μέσα στα χρόνια η προσωπικότητά μου διαμορφώθηκε μέσα από την υπομονή, την ευημονή και την πειθαρχία του μουσικού. Νιώθω πρώτα απ' όλα μουσικός και αυτό είναι το πιο λυτρωτικό συνέστημα. Νιώθω και άμεσα μεταδίδω στο όργανο την αίσθησή μου. Συνθέτης ήμουν χωρίς να το ξέρω, όταν από παιδί μοίραζα την ευχαρίστησή μου στα δυο. Πρώτα γευόμουν την απόλαυση μέσα από την πειθαρχία του μουσικού και ύστερα αφινόμουν στη μαγεία της εξερεύνησης, του αυτοσχεδιασμού, της αναζήτησης μιας προσωπικής λύτρωσης. Αν η μουσική μου κουβαλάει μέσα της την ανάμνηση των πρώτων ήχων και των πρώτων βιωμάτων, αναμφισβήτητα θα κουβαλάει και όλες τις μουσικές μου μνήμες, αυτές που σφράγισαν την ψυχή μου και άφησαν ανεξίτηλα τα ευεργετικά του σημάδια. Και αυτό που μοιάζει υπέροχο και απίστευτο είναι τα όσα ανακάλυψε η δυσδυτική ματιά και η ευαισθησία ανθρώπων απλών, κριτικών μουσικής ή ανθρώπων πνευματικών από μακρινά μέρη του πλανήτη μας, που πολλές φορές φώτισαν και σε μένα την ίδια πλευρές της μουσικής μου αθέατες. Το ταξίδι της δημιουργίας φαντάζει στα μάτια μου σαν ένα ταξίδι μαγικών συναντήσεων ψυχών. Και ανάμεσα στις συναντήσεις αυτές, η μνήμη μου κρατάει μια ανέπαφη συγκίνηση
τις συναντήσεις με τους μουσικούς μου, τους μοναχικούς συνοδοιπόρους μου, η λαχτάρα για ανθρώπινη επαφή και η ψυχική κατάθεση του κάθε μουσικού εγγράφει μια πολύτιμη παρακαταθήκη έμπνευσης για το μέλλον. Η ανάγκη που μας υπαγορεύει την εσωτερική αναζήτηση απαντήσεων δεν αποκαλύπτει πάντα τα μυστικά της. Γιατί μιλάμε? Γιατί γράφουμε μουσική? Γιατί απλώνουμε τα χρώματα σε ένα μουσαμά? Γιατί σμιλεύουμε σχήματα και όνειρα στο χαρτί? Είναι άραγε η επιτακτική ανάγκη της αυτογνωσίας? Είναι η ανάγκη της επικοινωνίας με τον άλλον? Είναι η απελπισμένη κραυγή να διαπεραστεί ο χρόνος? Είναι όλα μαζί? Ή είναι η αναζήτηση μιας χαμένης αρμονίας? Οι επιλογές μου υπήρξαν πάντα βασανιστικές. Υπάρχει μέσα μου η επιθυμία να μην αστοχήσω, να μην φθείρω την παρουσία μου σε χώρους μη οικείους, όπου η ανάγκη να προσαρμοστείς σε κάνει να χάνεις την καθαρότητα των οριζόντων. Η ECM ήταν υποσυνείδητη επιλογή από πριν. ECM ήταν τρόπος ζωής, τρόπος σκέψης. Όταν λοιπόν ο Μάνφρεντ Άιχερ μου άπλωσε το χέρι, ήταν σαν να το περίμενα από καιρό. Και έμοιαζε ευνόητο, απλό, νομοτελειακό. Φυσικά ήξερα από τα πριν, έχοντας παρακολουθήσει την πορεία της ECM, τι σημαίνει η παρέμβαση αυτού του ανθρώπου, αυτής της εταιρείας, στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Και γνώριζα πολύ πριν να έχω η ίδια προσωπική πείρα από αυτού, πόσο η έννοια παραγωγός ήταν λίγη για έναν άνθρωπο σαν τον Άιχερ, που όντας ο ίδιος μουσικός, στοχαστής, κινηματογραφιστής και πρωτοποριακό πνεύμα υψηλής αισθητικής κατεύθυνσης, κατάφερε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο χώρο της παγκόσμιας δισκογραφίας. Ούτε μια παραγωγή χωρίς τη σφραγίδα του. Ούτε μια λέξη, φωτογραφία, κείμενο χωρίς το άγγιγμά του. Ούτε ένα συνθέτης, ένα έργο με κριτήρια εμπορικά. Μόνος αντιστάθηκε και πέτυχε. Έφτιαξε με τα χέρια του ένα χώρο που προστατεύει την ελεύθερη δημιουργία του συνθέτη. Δημιούργησε μια μεγάλη μουσική οικογένεια με διαφορετικές τάσεις, αλλά με μια υπόγεια εσωτερική συγγένεια. Νιώθω πολύ οικία μέσα σε αυτή την οικογένεια και προνομιούχα, γιατί βρίσκομαι με ανθρώπους, με καλλιτέχνες που αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό, επικεντρωμένοι στην εσωτερική τους προσπάθεια για έκφραση και αυτογνωσία. Οι μεγάλες συναντήσεις είναι λιγοστές στη ζωή ενός καλλιτέχνη. Και σαν τέτοια θεωρώ μια συνάντηση που θα ενεργοποιήσει μέσα του όλα τα κρυφά και μεγάλα αποθέματα δημιουργικότητας. Αυτές οι συναντήσεις μοιάζουν προκαθορισμένες, γιατί υπαγορεύονται από την πνευματική συγγένεια που προϋπάρχει. Τα 29 χρόνια συνεργασίας μου με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο είναι μια συνεχής πρόκληση ξεπεράσματος των ορίων. Και το κάθε ταξίδι μοιάζει εντελώς καινούριο και επιβάλλει τη δική του προσέγγιση. Όλα σαν να γίνονται για πρώτη φορά και με πηξίδα την αβεβαιότητα. Το μόνο πάγιο και οικείο ήταν και παραμένει η δεδομένη πνευματική συγγένεια και η κάποια βεβαιότητα που σου προσφέρει η επανάληψη της ανθρώπινης επαφής. Παρόλο που γράφω μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, αποτολμώ να πω πως η κινητήρια δύναμη της έμπνευσής μου δεν είναι οι εικόνες, αλλά οι ιδέες και τα συναισθήματα που αυτές γεννάνε. Και κάθε φορά η εσωτερική μου ανάγκη θα με οδηγήσει στον ήχο
που μου μοιάζει μοναδικός για την κάθε περίπτωση και συχνά θα αναζητήσω κάποιο διαφορετικό χρώμα. Έτσι διάλεξα για την αιωνιότητα τον ήχο του φαγκότου και του μαντολίνου. Ενώ στο μελισσοκόμο η διέστησή μου με οδήγησε στο σαξόφωνο. Αντίστοιχα στο θέατρο, κάθε φορά είναι ένα κυρίαρχο χρώμα που θα κάνει την εμφάνισή του και πάντα υπαγορεύεται από κάποια αόρατη εσωτερική αναζήτηση. Στο Φεγγάρι για καταραμένους του Ονίλ έπαιξα με τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας. Και για να πάμε με ένα γενναίο flashback 47 χρόνια πίσω, στην περιπλάνηση του Χριστόφορου Χριστοφή, τότε ένιωσα την παρόρμηση να παντρέψω το σαντούρι με το τσέμπαλο, την Ανατολή με τη Δύση. Ίσως γιατί η ιδέα της διασποράς των Ελλήνων, που ήταν το κεντρικό θέμα, άπλωνε την ηχητική μου παλέτα σε δύο κόσμους. Με τις μουσικές μου έχω μια βιωματική σχέση και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς μου, αλλά και του σώματός μου καθεαυτού. Η σχέση μου με το ρυθμό είναι σχέση δυνατή και έχει άμεση σχέση με την κίνηση του σώματος και την αναπνοή. Γράφοντας παρορμητικά πάντα στο κασετόφωνο τα θέματά μου ή και μεγάλες ολοκληρωμένες συνθέσεις αργότερα, όταν τις μεταφέρω στο χαρτί, προσπαθώ να αποτυπώσω το ρυθμό και το τέμπο με τις παύσεις και με τη μετέωρη κίνηση που συχνά χαρακτηρίζει το ξεδίπλωμα μιας μελωδίας μου. Από παιδί, από τότε που άγγιξα το πιάνο και αυτό κατέκτησε τη ζωή μου, η αγάπη μου γι' αυτό παραμένει αναλύωτη. Και ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να σκεφτώ σπίτι χωρίς πιάνο, γιατί πάντα νιώθω πως σε ένα τέτοιο σπίτι εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να ζήσω. Ευχαριστώ.

Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Και σήμερα κοντά σας από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά σε πολλά διαφορετικά κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη, και ήδη από αυτά τα μακρινά μέρη και τα κοντινά βλέπω μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την ομιλία της Ελένης Καραίνδρου στην πρόσφατη 11 Ιουνίου του 2025 τελετή αναγόρευσής της σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και αμέσως μετά την ομιλία της ακούμε αποσπάσματα από το σπουδαίο έργο της. Είμαστε στη δουλειά της για την ταινία του πολύτιμου συνεργάτη της, μια συνεργασία των δυο τους και μια βαθιά φιλία, Θόδωρος Αγγελόπουλος και Ελένη Καραίνδρου, μια αιωνιότητα και μια ημέρα, και από τη μουσική που έχει γράψει για την ταινία αυτή, που έχει κυκλοφορήσει από την δισκογραφική εταιρεία ACM, πάμε στον μουσικό της κόσμο

Εδώ λοιπόν στην εκπομπή «Καλημέρα» στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ ήταν η Ελένη Καραΐνδρου στο πιάνο, στο προηγούμενο μουσικό θέμα και στον μουσικό της κόσμο από την ταινία «Μία αιωνιότητα και μία ημέρα» του Θοδωρού Αγγελόπουλου. Για να πάμε ακριβώς στο επόμενο θέμα και εδώ η μουσική, στη συνέχεια θα σας πω και τα όργανα τα οποία ακούγονται, είναι ο Βαγγέλης Χριστόπουλος, είναι ο Νίκος Γκίνος, ο Σπύρος Καζιάννης, ο Βαγγέλης Κούρας, ο Άρης Δημητριάδης, ο Ηρακλής Βαβάτσικας και μια ορχήστρα εγχόρδων.

Έλεγε λίγο νωρίτερα η Ελένη Καραΐνδρου στην ομιλία της πως κάθε φορά η εσωτερική της ανάγκη την οδηγεί στον ήχο που της μοιάζει μοναδικός για την κάθε περίπτωση και συχνά αναζητά κάποιο διαφορετικό χρώμα. Έτσι διάλεξε για την αιωνιότητα και μία μέρα την ταινία αυτή του Θόδωρου Αγγελόπουλου, τον ήχο του φαγκότου και του μαντολίνου. Και εμείς ακούσαμε λίγο πριν τους μουσικούς Βαγγέλη Χριστόπουλο στο όμποε, Νίκο Γκίνο στο κλαρινέτο, Σπύρος Καζιάνης στο φαγκότο, Βαγγέλης Κούρα στο γαλλικό κόρνο, Άρης Δημητριάδη στο μαντολίνο, Ηρακλής Βαβάτσικα στο ακορτεόν, ενώ ακούστηκε και χοροδία και ορχήστρα, συγγνώμη, εγχόρδων. Για να πάμε στο ακριβώς επόμενο θέμα, όπου εδώ, εκτός από τους προηγούμενους μουσικούς, δεν παίζει εδώ ο Ηρακλής Βαβάτσικας, είναι όμως ο Ρενάτο Ρήπος στο βιολοντσέλο.

Στην ομιλία της Ελένη Καραΐνδρου έλεγε λίγο νωρίτερα πως το μελισσοκόμο, η διέστησή της την οδήγησε στο σαξόφωνο. Και από αυτή την ταινία του Θοδωρου Αγγελόπουλου πάμε να ακούσουμε μουσική της. Και βεβαίως στο σαξόφωνο είναι ο Γιάν Καρμπάρεκ, στο σαντούρι είναι ο Τάσος Διακογιώργης, στα keyboards είναι ο Βασίλης Δερτιλής.

Αντίστοιχα στο θέατρο, έλεγε η Ελένη Καραΐνδρου λίγο πριν στην ομιλία της, κάθε φορά είναι ένα κυρίαρχο χρώμα που θα κάνει την εμφάνισή του και πάντα υπαγορεύεται από κάποια αόρατη εσωτερική αναζήτηση. Και αναφερόμενη στην ταινία «Περιπλάνηση» του Χριστοφή, λέει πως ένιωσε την παρόρμηση να παντρέψει το σαντούρι με το τσέμπαλο, την Ανατολή και τη Δύση. Και από αυτήν λοιπόν την ταινία πάμε να ακούσουμε το επόμενο μουσικό θέμα. Στο σαντούρι είναι ο Τάσος Διακογιώργης, στο τσέμπαλο είναι η Κατερίνα Κτώνα, Σοκράτης Άνθης τρομπέτα, Νίκος Γκίνος κλαρινέτο και ο Χρήστος Φέτσας στο τσέλο.

Ευγένιος Ονίλ, Φεγγάρι για καταραμένο στο Απλό Θέατρο του 1997, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Αντίπα, μετάφραση του κειμένου του Ερίκου Μπελιέ, η μουσική της Ελένης Καραίνδρου, εδώ που η ίδια μας έλεγε λίγο πριν ότι έπαιξε με τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας.

Είμαστε εδώ, το εδώ είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και είμαστε παρέα μαζί για λίγα λεπτά ακόμα να συνεχίσουμε και να ταξιδεύουμε σε αυτήν την παράσταση στην οποία αναφέρθηκα λίγο πριν, στο Φεγγάρι για Καταραμένους, και να ακούσουμε ένα ακόμα μουσικό θέμα της Ελένης Καραΐνδρου.

Και κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Εμείς ήμασταν μαζί για περίπου μία ώρα. Ακούσαμε την Ελένη Καραίνδρου στην ομιλία της για την αναγόρευσή της ως επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους εσάς για την ακρόαση και τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Θα κλείσουμε με μουσική της Ελένης Καραίνδρου από ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το λιβάδι που δακρύζει, και θα ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο το πρωί στις 11.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ιστορίες της πόλης.
2: Δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, συνθήκη του Βουκουρεστίου. Ο Δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος έγινε αναπόφευκτος μετά την ήττα της Τουρκίας στον ευρωπαϊκό χώρο από τη στιγμή που η Βουλγαρία του Φερδινάρδου, δεμένη στα συμφέροντα των κεντρικών μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, άρχισε να έχει βλέψει σε εδαφικά τμήματα της Μακεδονίας που ούτε εθνολογικά ούτε ιστορικά συνδέονταν με το νέο βουλγαρικό κράτος. Η τάση αυτή οδήγησε την Ελλάδα και τη Σερβία να υπογράψουν στη Θεσσαλονίκη διμερή συνθήκη στις 19 Μαΐου 1913, δύο μέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου. Ο Βενιζέλος είχε έγκαιρα εκτιμήσει ότι οι εξελίξεις στον χώρο της Μακεδονίας θα οδηγούσαν σε δεύτερο πόλεμο με αντίπολα αυτή τη φορά τη Βουλγαρία. Στις 16 Ιουνίου 1913, οι Βούλγαροι επιτίθεται εναντίον των Σέρβων στη Γευγελή και των Ελλήνων στην περιοχή Ελευθερών, για να αρχίσει έτσι ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος, που αν και σύντομο σε χρόνο υπήρξε πολυέμακτος με σημαντικές απώλειες για τα αντίπαλα στρατόπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, την περίοδο της κήρυξης του πολέμου, βρισκόταν ακόμα ο πρώτος πολιτικός διοικητής, Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, που προετοιμάζονταν να αναχωρήσει από την πόλη, μια και αναλάβανε τα καθήκοντά του ο Στέφανος Δραγούμης. Η απομάκρυνση του βουλγαρικού στρατού από τη Θεσσαλονίκη δεν ήταν, όπως φαίνεται, και τόσο εύκολη υπόθεση. Οι Βούλγαροι είχαν οχυρωθεί σε διάφορα επίκαιρα σημεία της πόλης και δεν έδειχναν διάθεση να αποχωρήσουν από αυτήν. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε χάρη στην αποφασιστικότητα του στρατιωτικού διοικητή της Θεσσαλονίκης, στρατηγού Καλάρη, ο οποίος έστειλε τελεσίγραφο στο διοικητή των Βουλγαρικών Στρατευμάτων Θεσσαλονίκης στις 17 Ιουνίου του 1913. Στις 7 μετά το μεσημέρι, με εντολή του Καλάρη άρχισαν να βάλλονται με τη Λεβόλα οι οχυρωμένες θέσεις των Βουλγάρων, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούσαν κανονικά στους δρόμους της πόλης και τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, μετά από πραγματικές μάχες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, οι Βούλγαροι παραδόθηκαν και μεταφέρθηκαν από την πόλη. Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης ακολούθησαν οι νίκες του ελληνικού στρατού στη γραμμή Κιλκής Λαχανά-Δοϊράνης και στη συνέχεια στις περιοχές Στρόμνιτσας και Σερών, που είχαν σαν αποτέλεσμα την κατάληψη από τις ελληνικές δυνάμεις των Σερών και της Δράμας. Στο μήνα που ακολούθησε, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε ολόκληρη τη σημερινή Μακεδονία και ένα μέρος της Θράκης. Μετά τη μάχη της Κρέσνας, 18 Ιουλίου του 1913, υπογράφεται συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ενώ κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Βουλγαρίας η Ρουμανία, που ο στρατός της φτάνει σχεδόν μέχρι τη Σόφια, και η Τουρκία, που καταλαμβάνει την Αδριανούπολη. Η Βουλγαρία, ηττημένη ολοκληρωτικά, υπογράφει στις 10 Αυγούστου 1913 στο Βουκουρέστι την ομώνυμη συνθήκη, με την οποία η έκταση της Ελλάδας αυξανόταν από 64.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 120 και ο πληθυσμός της από 2.800.000 κατοίκους σε 5 εκατομμύρια. Πηγές: Απόστολος Παπαγιανόπουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης, από το διαδίκτυο Wikipedia. Μουσική Πάρης Παρασχόπουλος, τεχνική επιμέλεια Ζωή Κουτουλοπούλου, επιλογή κείμενο αφήγηση Γιώργος Καλιατζίδης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κόσμε. Όσες και όσοι βρίσκεστε ακόμη στα αστικά κέντρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη ειδικά και μας ακούτε, καλώς ορίσατε ακόμη μια φορά στη Βόλτα. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, η Βόλτα σε πρόσωπα και γεγονότα στα ήσυχα μεσημέρια του Αυγούστου. Αύγουστος καιρός, μισοάδιοι οι δρόμοι, άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Γενικά ο καιρός του ταξιδιού, των διακοπών, για όσους μπορούν έστω και για λίγες μέρες να αποδράσουν. Ο καιρός και κάποιων άλλων αποδράσεων που μας λείπουν και μας δίνουν έτσι μια μάλλον στενόχωρη διάθεση, καθώς αποχαιρετάμε τον Νίκο Καλογερόπουλο, αυτήν την αντισυμβατική μορφή, αυτόν τον όπως γράφουν και περιγράφουν όσοι τον γνώρισαν από κοντά, αυτόν τον τόσο ωραίο άνθρωπο, μια στοργική και αγαπητική ψυχή όπως τον ονομάζει η αγαπητή μου η φίλη η Χαέτη Νιξίδη. Μια κουβέντα λοιπόν θα έχουμε προς το τέλος εκπομπής για τον Νίκο Καλογερόπουλο, αλλά ακόμα θυμόμαστε Γιώργο Τζαβέλα, τον σκηνοθέτη των χειροκροτημάτων και της κάλπικης λύρας, γιατί κάλπικη δεν είναι η λύρα σε αυτή την ιστορία, κάλπικο γενικά είναι το χρήμα, έλεγε η ταινία. Αποχαιρετάμε, θυμόμαστε την Αρλέτα που έφυγε από τη ζωή 8 Αυγούστου του 2017. Είναι η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Καλή σας ακρόαση.

Λύκε, λύκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών, όπου ανθίζει το σκοτάδι.

ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω.

0: Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: 12 και κάτι λοιπόν και να που βρισκόμαστε και εμείς μεταξύ μας, αλλά και με την Αρλέτα, όχι μοναχά στη μνήμη και την αγάπη μας, αλλά και κάποτε στην πραγματικότητα. Σε μια εκπομπή τηλεοπτική, ήταν 2001 θυμάμαι, είχαμε προσκαλέσει την Αρλέτα λόγω εμφανίσεων της στην Υδρόγειο, την τότε Υδρόγειο, και δέχτηκε να κάνουμε μια αξέχαστη κατά τη γνώμη μου αλυσμόνη τη συνέντευξη στον κύκλο εκπομπών Κοντραπούντο τότε για την Τρία, καθώς μιλούσαμε, μου λέει, δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γίνω τραγουδίστρια, τραγουδούσα όμως από παιδί, όπως και ζωγράφιζα. Όλα τα παιδιά τραγουδάνε, όλα ζωγραφίζουν. Εγώ απλώς ανήκω σε εκείνα που συνέχισαν. Εγώ τα κατάφερα να τα υπηρετήσω και τα δύο. Και στην ερώτηση βέβαια αν τα κατάφερε και οικονομικά απάντησε, δεν υπηρετείς ποτέ βγάζοντας λεφτά.

0: Από μικρό παιδί λοιπόν και ζωγράφιζε και τραγουδούσε, αλλά χωρίς να έχει την πίστη, τη γνώμη, την άποψη ότι θα γίνει τραγουδίστρια. Γεννημένη στην Αθήνα η Αρλέτα, το πραγματικό της όνομα Αργυρό Νικολέτα Τσάπρα, 3 Μάρτη του 1945 γενέθλια ημέρα, 8 Αυγούστου του 2017 έφυγε από τη ζωή, χτυπημένη από ένα βαρύ εγκεφαλικό, μετά από βέβαια περιπέτειες που είχε από πιο νωρίς, από το 2007 ήδη. Σπουδές στη ζωγραφική, στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών μάλιστα, και μπαίνει και στο τραγούδι, στο λεγόμενο νέο κύμα της ελληνικής μουσικής, τραγουδά Σπανό, Μαυρουδί, Χουλιαρά, το Γιώργο Κοντογιώργο, αρχίζει και γράφει και δικά της τραγούδια. Νομίζω οι ωραιότερες συνεργασίες της, πέρα από το τραγουδάει βέβαια Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Θοδωράκη, και έχει μια σπουδαία καριέρα ως τραγουδίστρια, νομίζω η πιο όρημη και ωραιότερη εποχή της ξεκινά από τότε που γράφει τα δικά της τραγούδια, από το 1981 και μετά, από το ένα καπέλο γεμάτο τραγούδια, και από τότε που αρχίζει και ερμηνεύει τα τραγούδια της συνεργασίας Λάκη Παπαδόπουλου και Μαριανίνας Κριεζή. Α, εκεί έρχεται το Τσάι για Σεμνιού, η Σερενάτα.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσια,

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια. Που δεν

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροφιά σας από το 958, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής που σήμερα θυμάται Αρλέτα σε αυτό το πρώτο μέρος της. Αρλέτα που έφυγε από τη ζωή 8 Αυγούστου του 2017 και είπα σήμερα να θυμηθούμε με μερικά τραγούδια της και λίγα λόγια αυτήν την σπουδαία παρουσία της, το πέρασμά της που άφησε το σημάδι του μέσα στο ελληνικό τραγούδι, στην ελληνική μουσική. Είναι 1984-1985 που έλεγα και πριν, εκείνα τα χρόνια που κάνει τους δίσκους με Μλάκη Παπαδόπουλο και Μαριανίνα Κριεζή, εκεί που έχει το Έρχεται Κρύο, εκεί που έχει την Πλατεία Αμερική, στη Σερενάτα, το Αρτεσιανό Φρέαρ, που συμβαίνουν όλα αυτά στο περίπου, και ας θυμηθούμε από εκεί τη Σερενάτα.

Ακούμε Αρλέτα λοιπόν, και δεν μπορώ εδώ να μην κάνω μια παρένθεση για να πω πόσο θαυμάζω το στίχο της Μαριανίνας Κριεζή για την ποιότητα, για την ευρηματικότητα, κυρίως όμως για το πόσο ευαίσθητα περνάει στοιχεία έτσι ευγένειας και αισθαντικότητας μέσα στην στιχουργική της. Αλλά να πάμε παρακάτω στα ένα-δυο ακόμα τραγούδια, ίσως προλαβαίνουμε να ακούσουμε τις Αρλέτας, καθώς θέλω να σταθώ και λίγο να σας θυμίσω τον σπουδαίο σκηνοθέτη μας Γιώργο Τζαβέλα, αλλά και βέβαια και μια μικρή αναφορά στον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε χτες από τη ζωή. Όλοι νέοι, πολύ με τις συνθήκες που γνωρίζουμε, στα 72 έφυγε η Αρλέτα, στα 74 ο Νίκος Καλογερόπουλος, και 70 μόλις ήταν και ο Τζαβέλας. Φαίνεται ότι καμιά φορά η ευαισθησία, η πολύ ανθρώπινη έτσι, το νιάξιμο για τους γύρω, για τον άλλον, για τον διπλανό, για το διαφορετικό ή και για το οικουμενικό, φαίνεται ότι καμιά φορά έτσι χτυπάει λίγο πιο εύκολα και πιο νωρίς τους ευαίσθητους ανθρώπους. Αρλέτα λοιπόν, τι να θυμηθούμε ακόμα από τα τόσα τραγούδια, δεν είναι ένα καπέλο, είναι μια αγκαλιά τεράστια τραγουδιών, το τραγούδι της Δραχμής, το Καφενείο, το Έρχεται Κρύο, το Μπατίντα Ντεκόκο, Μπάρτο Ναυάγιο, πόσα από αυτά έγιναν και επιτυχίες θα μπορούσαμε να πούμε. Κάποια στιγμή μιλάμε στην συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει για ποιότητα και εμπορικότητα και μου λέει εμπορικότητα και ποιότητα μπορούν να συνυπάρξουν. Εκείνο που είναι αδύνατο είναι ο καταναλωτισμός με την ποιότητα. Γιατί τραγουδάτε, γιατί τραγουδάω, γιατί έτσι γεννήθηκα. Θα μας πείτε φεύγοντας ένα τραγούδι, μα δεν έχω κιθάρα μαζί μου, έχω φέρει εγώ, της λέω. Α, είστε και πονηρός και δεν σας φαίνεται, μου λέει κλείνοντας τη συνέντευξη και μας έπαιξε το Τσιφτετέλη Ξιδάτο, εκείνο που λέει τώρα τελειώνει η εκπομπή κλπ. Κλπ. Τι προλαβαίνουμε να ακούσουμε σίγουρα λίγο Μπάρτο Ναυάγιο με εκείνον τον Άγιο, ναι.

Τον πάρ' τον Ναυάγιο λοιπόν, όλο δικό του το τραγούδι, με αυτόν τον Άγιο που ξέρει να συχνάζει στα σωστά τα μέρη. Και πάμε να κλείσουμε, να αποχαιρετήσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή ακόμη μια φορά την Αρλέτα, με τα ήσυχα βράδια, ακόμη μια φορά αυτός ο συνδυασμός ο τόσο επιτυχημένος, Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική, Μαριανίνα Κριεζή στα λόγια.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στις σημερινές ιστορίες της Βόλτας είναι αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν και σαν σήμερα 10 Αυγούστου του 1916 είδε το φως της ζωής ο Γιώργος Τζαβέλας, για πολλούς ο κορυφαίος μεταπολεμικός σκηνοθέτης, εκείνον δηλαδή των πρώτων χρόνων μετά το 40-44, και για πολλούς ο σκηνοθέτης που έκανε μία από τις, πολλοί την εντάσσουν μέσα στις 1000 καλύτερες ταινίες στον κόσμο, που έκανε την πρώτη τόσο επιτυχημένη σπονδυλωτή ελληνική ταινία, την Κάλπικη Λύρα. Ο Γιώργος Τζαβέλας ήταν αυτοδίδακτος, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός. Ήταν ένας πραγματικά ανήσυχος και ερωτευμένος και με το θέατρο και με το σινεμά νέος. Μόλις τα 11 του παρακολούθησε τις Δελφικές γιορτές της Εύας και του Άγγελου Σικελιανού και εκεί μαγεύτηκε και συγκινήθηκε με την αναβίωση του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Το βάλε κρυφό του στόχο μια μέρα να κάνει και αυτός κάτι ανάλογο, να ασχοληθεί με την τραγωδία. Επέτυχε να κινηματογραφήσει μια από τις σπουδαίες του ταινίες, να κάνει την Αντιγόνη. Επίσης όμως ήταν, θα λέγαμε, παθιασμένος, ερωτευμένος με τις ταινίες του Σαρλό, του Τσαρλί Τσάπλιν, και αυτό το άλλο κομμάτι τον έστειλε στον κινηματογράφο. Και αυτοδίδακτος πραγματικά και μέσα από τις πιο δύσκολες συνθήκες κινηματογραφεί στα 1944 τις τελευταίες μέρες του ΑΤΙΚ και κάνει μάλιστα την ταινία «Χειροκροτήματα», μια ταινία η οποία γυρίζεται, για να καταλάβεις τώρα, μέσα στην πίσω πλευρά ενός κινηματογράφου, τον καιρό της κατοχής του κινηματογράφου Ρεξ, ένα από τα ελάχιστα κτίρια που υπήρχε ηλεκτροδότηση όλο το 24ωρο. Ασπρόμαυρη βέβαια η ταινία. Εκεί ο ΑΤΙΚ εμφανίζεται, μιλά, παίζει. Είναι πολύ αυτοβιογραφική αυτή η ταινία. Χειροκροτήματα λοιπόν του 1944, λίγο καιρό μετά, Αύγουστο του 1944, ο ΑΤΙΚ καταβεβλημένος από τις κακουχίες, από την κατάθλιψη, από την απογοήτευση, από την παρέτηση, αυτοκτονεί παίρνοντας υπερβολική δόση υπνοτικών χαπιών 29 Αυγούστου 1944, λίγες μέρες θα λέγαμε μόλις πριν την απελευθέρωση της Αθήνας. Η ταινία είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, εκείνα τα χρόνια, παρά την απειρία του Γιώργου Τζαβέλα, αγαπήθηκε πολύ και είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε κινηματογραφημένο τον ΑΤΙΚ. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτήν την ταινία.

κύριε. Επιτρέψτε μου απόψε μια μικρή παρένθεση στα θερμά σας χειροκροτήματα. Είναι αυτά που μου δίνουν μαζί με όλη σας την αγάπη το θάρρος να διακόψω μια στιγμή την παράσταση. Κάποτε σε κάποιο θέατρο μια μικρή κοπέλα σκαρφαλωμένη ψηλά στη γαλαρία παρακολουθούσε την παράσταση. Έπαιζε ένας μεγάλος καλλιτέχνης που γέρασε πάνω στο παλκοσένικο κάνοντας χιούμορ ή τραγούδια και σκορπίζοντας ένα γέλιο ή ένα δάκρυ αναλόγως με το κέφι του κοινού. Του κοινού που τον χειροκρότησε τόσο όταν σταμάτησε την παράσταση για να ρίξει το προβολέα στη μικρή κοπέλα. Η μικρή κοπέλα ήμουν εγώ. Ο μεγάλος καλλιτέχνης ήταν ο άλλος. Έτσι με παρουσίασε στο κοινό αυτός που του οφείλω όλη μου την ευγνωμοσύνη. Αυτός που το ίδιο το κοινό τον ξέχασε τόσο εύκολα. Και που άγνωστος μεταξύ αγνώστων βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη γαλαρία. Προβολεύς.

0: ήρθες πεδακρισμένος.
1: Είναι από το φως των προβολέων. Τι θα πούμε?
0: Κάτι δικό σας. Χωρίς εσένα.

0: Χειροκροτήματα λοιπόν και πάλι χειροκροτήματα για τον Ατίκ που κάποια στιγμή μιλά και μετά σφυρίζει αυτός στην ταινία, στο απόσπασμα που ακούσαμε και βέβαια δεν υπήρχαν και οι ανάλογες εικόνες. Μια κουβέντα ακόμα για τον Γιώργο Τζαβέλα, ότι άφησε την κάλπικη λύρα. Η ταινία που γοήτευσε και ακόμα γοητεύει έχει μια διαχρονικότητα με χιούμορ και μελαγχολία, με αλήθειες και με αλήθειες που δεν διαψεύδονται ποτέ και με πολύ ωραίες ερμηνείες. Ακούστε τώρα εδώ τον Ορέστη Μακρύ να συνομιλεί με το κοριτσάκι στην πρώτη ιστορία της κάλπικης λύρας, εκεί που το κοριτσάκι έχει βρει τη λύρα και θέλει να πάει να την εξαργυρώσει.
1: Ανοίξε. Τι έχει πουλάκι μου και κλείς. Τι πιστεύω να μπήξεις τις φωνές και να φύγεις πάλι. Α, δηλαδή δεν με φοβάσαι πια.
2: Δεν σας φοβάμαι, τώρα πιο μεγάλωσα.
1: Μπράβο, κλίτσα μου. Αλλά δεν με είπες, γιατί τα μαντάκια σου είναι βουλκωμένα.
2: Γιατί βρήκα στον δρόμο μια λίρα.
1: Μια λίρα.
2: Ναι, και η μανούλα μου έστειλε να την χαλάσω για να σας πληρώσω με τα νίκια.
1: Και την έχασες.
2: Όχι, δεν την έχασα.
1: Μια λίρα. Πέρασε εδώ. Τι έρχοσαν κατευθείαν σε μένα στη θαλάσσα εδώ, παιδί μου. Μπράβο, τι έχει πρωτοχρονιάτικο.
2: Τι θα πει κάλπικη, κύριε Μαυρίδη.
1: Κάλπικη.
2: Ναι, κανένας δεν μου τη χαλάει, γιατί είναι, λέει, κάλπικη.
1: Για κάνε έτσι από το φως, παιδάκι μου. Κάλπικη.
2: Ο κ. Κώστας ήθελε να μου την πάρει και να μου δώσει μια καραμέλα. Και η μανούλα μου είπε θα κάνουμε πρωτοχρονιά με αυτή τη λύρα. Αλλά τώρα θα μείνουμε μυστικοί.
1: Πιστεύεις τι χαλάει κανένας, ε?
2: Κανένας.
1: Η μάνα σου είναι ακόμα άρρωστη στο κρεβάτι.
2: Ναι, στο κρεβάτι.
1: Καλά.

0: Τόσα πολλά λεφτά κάνει μια λίρα. Να κρατήσετε και τα νίκια.
1: Αν στεχαρίσετε τα νίκια, θα μου δώσετε ένα φυλάκι.
0: Θα σας δώσω.
1: Δώσε μου τα λοιπόν. Τι περιμένεις?
0: Το καιρό που πέθανε ο πατερούλης μου, κανένας δεν μου χάρισε τίποτα εκτός από εσάς. Κανένας δεν μ' αγαπάει πια. Ούτε μου δίνουν τίποτα χωρίς λεπτά. Ούτε το μανάβις, ούτε το μπακάλις, ούτε το χασάπις. Ούτε λουλουδάκια μ' αγοράζει κανείς.
1: Ώστε πουλάς λουλουδάκια.
0: Πηγαίνω και τα μαζεύω από το νεκροταφείο, από τους πλούσιους τάφους που είναι κοντά στον τάφο του πατερούλη μου που είναι φτωχός.
1: Δεν χρειάζεται να ξαναπουλήσεις λουλουδάκια, Φανίτσα. Θέλω να γίνω εγώ πατερούλης από εδώ και μπρος και να μην σου λείψει τίποτα πια, κορούλα μου. Θες να σε λέω, κορούλα μου, να πάρω στην καρδιά σου τη θέση του πατερούλη σου? Έχω κλείσει. Έχεις. Μπα, μου πήραν τα κλάματα. Να, πήγαινε τώρα στη μανούλα σου και δες αυτό το κρέας να το μαγειρέψεις. Έλα εδώ. Πάρε και αυτό το μακαρόνι. Πάρε και αυτό. Πάρε. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Και τώρα τρέχα, Φανίτσα.
0: Για να πω ότι μου τα δώσετε εσείς όλα αυτά.
1: Όχι. Πάγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης μου φέρνει τα δώρα στα μικρά παιδάκια κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς.
2: Λοιπόν, εδώ όπως καταλαβαίνεις έχει κλάψει ο Ρώσος κινηματογράφος και συνεχίζεται μετά η ταινία και με άλλα επεισόδια. Δεν προλαβαίνουμε γιατί είχα στόχα στο νου κάτι να μεταδώσουμε και από τους διαλόγους του Χόρν με τη Λαμπέτη που είναι πραγματικά μοναδική. Όλη η ιστορία τους, ο ερωτάς τους, ο φτωχογράφος που φτιάχνει τα πορτρέτα εκεί και κάνει και το δικό της. Και φυσικά όλα αυτά πάντα με την λύρα, την κάλπικη, να πρωταγωνιστεί σε κάθε ιστορία. Εκεί είναι που υπάρχει και η κουβέντα του, της ταινίας στο τέλος. Το κάλπικη δεν είναι η λύρα σε αυτή την ιστορία. Κάλπικο είναι γενικά το χρήμα. Νομίζω αυτή την σκέψη για το πώς οριοθετείς και αξιολογείς τα πράγματα μέσα στη ζωή την έκανε και ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος μας την έκανε από τη ζωή χτες σε ηλικία 74 ετών, γεννημένος στα Φιλιατρά, 1η Αυγούστου του 1952, 9 του μήνα έφυγε και αυτός χτυπημένος από καρκίνο στην Κυπαρισία. Τελείωσε τη ζωή του. Πολύ αγαπημένος ηθοποιός, θα έλεγα από τους ηθοποιούς των νεανικών μας χρόνων, που σημάδεψε με τις ερμηνείες του αυτός και η γενιά του και τις ταινίες εκείνες του 80 και του 90 όλα μας τα χρόνια. Μάθε παιδί μου, Γράμματα, Λούφα και Παραλλαγή, το Ρεμπέτικο ιδίως, το ρόλο του Μπάμπη. Άλλωστε από εκεί θα πρέπει να επηρεάστηκε ιδιαίτερα για να εκφράσει και το μουσικό του τάλαντο. Ήταν και ποιητής, έχει εκδώσει και ποιητικές συλλογές. Για να θυμηθούμε κάτι από τα τραγούδια του, ακούσουμε τα Δέοντα, που είναι και τίτλος μεγάλου δίσκου που έβγαλε.

0: Τα Δέοντα λοιπόν, δίσκος του Νίκου Καλαγερόπουλου παρακαλώ, που κυκλοφορεί στα 1994, όλα τα κομμάτια είναι σε μουσική και στίχους δικά του. Καλαγερόπουλος που ήταν ένα ταλέντο που δεν άντεχε τις εξουσίες, όπως σωστά έχει γραφτεί σήμερα στον τύπο, μια ζωή αντισυμβατική, ένα ανένταχτο και αγέροχο θα λέγαμε πνεύμα. Έτσι τον έζησαν, έτσι τον γνώρισαν και όσοι κατά καιρούς συνεργάστηκαν μαζί του και γράφουν πια στο ίντερνετ και πάλι γέμισε το timeline λόγω έτσι, κοινών πολλών γνωστών με τις αποχαιρετιστήριες κουβέντες και από τον Πάνο το Χρυσοστόμου και από τον Παντελή Θεοχαρίδη που δούλεψαν, ο τελευταίος δούλεψε μαζί του. Καλογερόπουλος που έχει πίσω του βέβαια την σπουδαία μεγάλη κινηματογραφική καριέρα. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ασχολήθηκε και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είπαμε και σκηνοθέτης και σεναριογράφος και ποιητής και τραγουδοποιός. Το πρώτο θεατρικό έργο μάλιστα ήταν το 1976 με τον τίτλο «Μπαμπούλας», παίχτηκε στο θέατρο Κάβα, σπουδαγμένο στην Αθήνα στη σχολή θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη. Γεννημένος βέβαια στην περιοχή της Πελοποννήσου, εκεί Φιλιατρά και μετά στην Κυπαρισία η ζωή του. Να θυμίσω ότι το «Μάθε παιδί μου γράμματα» ήταν ταινία για την οποία έλαβε ειδικό βραβείο ερμηνείας του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στο «Ρεμπέτικο», η οποία πήρε πολλά βραβεία το 1983, επίσης τιμήθηκε με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 στην ταινία «Λούφα και παραλλαγή» πήρε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου ερμηνεύοντας τον φοβερό φαντάρο Γιάννη Παπαδόπουλο, και ας τον αποχαιρετήσουμε ακούγοντας ακόμη ένα δικό του τραγούδι σε μια ιδιαίτερα έτσι θα λέγαμε είναι στιγμή ερμηνείας από live και το τραγουδούν μαζί με τον Παναγιώτη Αντέλη. Είναι το τραγούδι που λέγεται «Στον τεκέ του κάτω κόσμου». Ακούστε τα λόγια και με αυτό ας αποχαιρετάμε. Η Αγγελική Μπρέλου που είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
1: Πάμε τώρα που γυρίζετε.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

σαν άδεια τρένα σέρνονται λόγια, βιβλία και αριθμοί. Έρχομαι κατά δω για λίγο μια υπόθεσή μου να τελειώσω και να φύγω. Ξαπλώνω στο κατάστρωμα, πέφτει μια ήσυχη βροχή, ήσυχη σαν θλιμμένη κούκλα, σαν στοιχειωμένη στα πανιά και στη βαρούλκα. Όπα, σαν στοιχειωμένη στα πανιά και στα βαρούλκα. Στοπ εδώ, τι είναι τα βαρούλκα, άραγε, αναρωτιόμουν όταν το άκουγα. Μπρος πίσω η κασέτα για να καταλάβω τι λέει και έπειτα όταν σιγουρεύτηκα μπορούσα να το ψάξω στο λεξικό, δεν υπήρχε Google τότε. Όπως τώρα που μου λέει βαρούλκο ουδέτερο μηχανή για την έλξη μεγάλου βάρους. Ναυτικός όρος, βασική μηχανή καταστρώματος πλοίων που ανάλογα της χρήσης λαμβάνει και ιδιαίτερη ονομασία. Βαρούλκο άγκυρας, βαρούλκο πρόσδεσης, βαρούλκο φορτωτήρα. Συνώνυμα αργάτης, βίντζι, βίντσι, καταράκτης, τύπος βαρούλκου. Ανυψωτικό μηχάνημα λοιπόν, εκεί τριγυρνάει σαν στοιχειωμένη, σαν θλιμμένη κούκλα η ήσυχη βροχή, στα βαρούλκα. Η λέξη βαρούλκο προέρχεται από το ιταλικό βεριτσέλο που σημαίνει ανυψωτικός μηχανισμός, το ιταλικό βεριτσέλο ανάγεται στο λατινικό βερίκουλουμ, υποκοριστικό του βέρες, στρέφω, γυρίζω δηλαδή, κάτι που λειτουργεί με περιστροφή ακριβώς όπως και το βαρούλκο. Πρέπει να σταματήσω να ασχολούμαι με τη λέξη βαρούλκο για να προχωρήσουμε. Αν και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό σημαίνει ανυψωτικό μηχάνημα, θα μπορούσαμε να πούμε ένα βαρούλκο φέρτε μου στα ουράνια να με πάει. Θα μπορούσαμε, αλλά τώρα λέμε βυθίζω με τα αριστερό ένα μαχαίρι στο νερό. Τι να είναι αυτό που με κουρντίζει, για ποιο παιχνίδι τη ζωή μου προορίζει. Και αυτό το τελευταίο δίστιχο του Βαγγέλη Γερμανού σαν να συνοψίζει όλες μας τις υπαρξιακές ανησυχίες, ποιος είμαι, τι κάνω, που πάω και γιατί. Ήσυχα όμως, όπως άλλωστε και η βροχή πάνω στα πανιά και στα βαρούλκα.

Τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Και σήμερα επιλέγει Βαγγέλη Γερμανό. Του το ζήτησα, του περιπατητή και τραγουδιάρη, έτσι σαν προσωπική χάρη. Έλα κάντο για μένα, για τη φωτοτυπία του άλμπουμ του, τα μπαράκια που είχα κολλήσει πάνω στο κρεβάτι μου, για τις κασέτες του που λιώσαν στα Walkman, για τις συναυλίες του που έτρεχα πιτσιρίκα στην Έγλη, στο Θεατράκι, στη Ραψοδία, στον τότε Αρμενιστή του 1996 περίπου, ένα βράδυ που βρέχει και όμως κόβασε η βροχή για τη συναυλία του Βαγγέλη Γερμανού. Με πιο πρόσφατη προχθές Σάββατο στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι, εκεί βρέθηκα με τη Δώρα Δαβίδου που σας κρατάει συντροφιά τα απογεύματα στον 958 με ελληνική μουσική. Βρεθήκαμε παρέα στη μικρή σκηνή πλάι στη θάλασσα, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα μαγικό θεατράκι πάνω στο βράχο, μια μεριά της Καλκιδικής και του πρώτου ποδιού που είχα ξεχάσει πόσο όμορφη είναι, και όλα ήρθαν και δέσανε, το τοπίο, η μουσική, οι άνθρωποι, ένα καλοκαιριάτικο Σαββατόβραδο, σαν απόδραση για λίγο. Ο Βαγγέλης Γερμανός σε συνέντευξή του στην Τασούλα Επτακύλη στην Καθημερινή είπε στις 23 Μαρτίου 2025 πως έκανε κοπάνα από το σχολείο, ήταν σε ένα σφαιριστήριο στο Πασαλιμάνι 15 χρονών και άκουσε από τα ηχεία μια συγκλονιστική εισαγωγή με φυσαρμόνικα και μετά τους στίχους «Love, love me do, you know I love you». Τι ήταν αυτό. Ένιωσα απίστευτη αγαλίαση και χαρά σαν να μπήκα σε ένα ορμητικό ποτάμι και κυλούσα μαζί τους, είπε. Τότε έφτιαξε και το πρώτο του συγκρότημα και σκάρωσε και το πρώτο του τραγούδι.

Την ίδια συνέντευξη μαθαίνω ότι ο πρώτος δάσκαλός του στην κιθάρα ήταν ένας τυφλός κύριος με ψαρά σπαστά μαλλιά, Δημήτρη Γκόγκο τον έλεγαν, ενώ πολύ αργότερα συνειδητοποίησε ότι αυτός που του μάθαινε κιθάρα ήταν ο Μπαγιαντέρας.

Μάτια γλυκά και γαλανάβου ρίχνουνε ματιές αχάδι. Λατρεύω αυτή την τρυφερότητα και την ευγένεια του Μπαγιαντέρα, αλλά και αυτό το παραπονάκι του Βαγγέλη Γερμανού. Αν μ' αγαπούσες λίγο, όλα θα ήταν αλλιώς.

Ένας άλλος αγαπημένος του Βαγγέλη Γερμανού, ο Bob Dylan, άνοιξε μάλιστα συναυλίες του όταν είχε έρθει στην Ελλάδα το 1989. Από ό,τι διαβάζω βέβαια δεν ήταν και η καλύτερη εμπειρία στην Πάτρα, ας πούμε, που ο Bob δεν είχε κέφια και ο κόσμος ήταν λίγος και όχι ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Θυμάμαι στις συναυλίες του το Βαγγέλη Γερμανό να παίζει και το επόμενο τραγούδι, που βέβαια δεν το άκουσα προχθές, για τον άνθρωπο με τον Ντέφι, Mr. Tambourine Man, όπως λέει και ο Βίρονας Κριτζάς στο βιβλίο του Bob Dylan, 100 τραγούδια, ιστορίες πίσω από αυτά και σημασία τους, από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι ένα τραγούδι που κάποιοι διακρίνουν στους στίχους του επιρροές από το Λαστράντα του Φελίνη, ενώ ο καταραμένος Ρεμπό ρίχνει για ακόμη μια φορά τη σκιά του. Λέγεται πως ο άνθρωπος με τον Ντέφι είναι ο μουσικός Bruce Langhorne, αλλά δεν μιλάει ακριβώς για αυτόν, αλλά για όλους εκείνους που δεν ελπίζουν πια σε τίποτε. Τους απόκληρους ίσως, προσθέτω εγώ, και ακολουθούν τον περιπλανόμενο μουσικό χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας με αφορμή τη συναυλία του Βαγγέλη Γερμανού στο Πόρτο Βαλίτσα προχθές. Ο Γερμανός δεν μένει μόνο στα δικά του τραγούδια, τα διακόπτει, αποκαλύπτει μόνος του τις επιρροές του, τις αναφορές του, τα μπερδεύει, τα λύνει, τα δένει, τα προσφέρει απλόχερα στον κόσμο να τα τραγουδήσει μαζί του ή να γίνει ένας διάλογος. Πού το πας, γιατί δεν μιλάς, πού το πας, φεύγεις, γυρνάς, πού το πας, ρωτάμε επίμονα εμείς, τι θες, τι ζητάς, συμπληρώνει ο Βαγγέλης. Και πόσο ωραία κουμπώνει και ο Χιώτης μέσα σε όλα αυτά και η Μεριλίντα που μετατρέπει το «πού το πας» σε «πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Την ώρα λοιπόν που άκουγα τώρα το 2026 το Βαγγέλη Γερμανό στα 76 χρόνια του, στο live του, σκεφτόμουν πώς απορροφήθηκε αυτή η μουσική, πώς απορροφήθηκαν αυτοί οι στίχοι στο σώμα μας, μέσα μας. Παρακολουθούσα τον κόσμο να τραγουδά, να ξέρει όλα τα λόγια, να χαίρεται, να συγκινείται, να κάνει παραγγελιές, τραγούδια για ερωτικά παιχνίδια με αυτόπτες μάρτυρες, αμμουδιές και πλοία, πεζοδρόμια, μπαράκια, βροχούλες, κρεβάτια, μπανιέρες, μπαρμπούνια και μπύρες και καρπούζια, παρτίδες που κερδίζονται και χάνονται, η αγάπη να υπάρχει και πίτα να σβήνει, σαν σημαδούρα που τη βολοδέρνει το κύμα, ονειρικές εικόνες που άλλοτε γεμίζουν ρογμές, σαν να τις παίρνει ο άνεμος. Όπως λέει και ο Ντόνοβαν, αν σε αγαπούσα τώρα θα ήταν το πιο γλυκό πράγμα που θα με έκανε να τραγουδήσω. Αχ, αλλά καλύτερα να προσπαθήσω να πιάσω τον άνεμο.

Και ο Βαγγέλης Γερμανός γίνεται ο άνεμος, ο γιος του ανέμου, και φυσάει στα αυτιά μας σαν το κύμα στα κρογιάλι σου θα έρθω, με στο στήθος σου θα ράξω και θα πιω της αγάπης το κρασί που μου αρνήθηκες εσύ. Να την πάλι άρνηση, κινητήριος δύναμη και έμπνευση για ακόμα μια μουσική ιστορία. Όπου να σε θα σε βρω, γιατί είμαι εγώ ο γιος του ανέμου.

Ο άνεμος τώρα χαϊδεύει και ένα σπίτι στη Νέα Ορλεάνη. Το ονομάζουν σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου, μα τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Ερείπιο η ψυχή που το κατοικεί, έτσι μας λέει η Τζοάν Μπαέζ. Με δικά της τραγούδια, ο Βαγγέλης Γερμανός, όπως και του Ντίλαν, του Ντόνοβαν, της Τζόνι Μίτσελ και άλλων αλλοδαπών τροβαδούρων, έβγαζε μεροκάματο και πού πέταγε ανάμεσά τους και κανένα δικό του τραγουδάκι. Για να δούμε, ταιριάζουν?

Αχ, αυτή η αγάπη η απρόσιτη. Τη μία να καπνίζει ένα φιλτισένιο τσιγάρο, την άλλη να γίνεται ο καπνός του. Ποιος θέλει για όλα αυτά? Ο Βασίλης Τσιτσάνης έχει μια εκδοχή για το προς τα πού να κοιτάξουμε, να ψάξουμε, να αναζητήσουμε την ευθύνη, να αναζητήσουμε τα ρέστα. Σερσέλα φάμ. Ναι, μέχρι και αυτό μπλέχτηκε μέσα στα τραγούδια του Γερμανού προχθές στο Πορτοβαλίτσα.

Το επόμενο τραγούδι αυτό από τις Μάρτυρας του Έρωτα είναι ένα παλιό καναπεδάκι που από περίοπτη θέση στο σπίτι, από ερωτική σανίδα και φωλιά, μεταφέρθηκε στα Παλιατζίδικα με σύντροφο πιστό πλέον το Σαράκι και τη Σαράχνη στον Ιστό, α και ένα δίσκο του Ray Charles κάπου παραδίπλα παρατημένο.

Από τις πιο δυνατές στιγμές πάντως της συναυλίας ήταν το πέρασμα που έκανε από αγαπημένους του Έλληνες δημιουργούς. Το είχα ξανακούσει σε παλιότερα live του αυτό το φόρο τιμής, απλά πρώτη φορά το άκουγα με το δεδομένο ότι εκείνοι οι μέντορες και φίλοι δεν υπάρχουν πια. Σαββόπουλος, Μαχαιρίτσας, Λουκιανός Κλαϊδόνης, ο Λουκιανός ένας φτωχός και μόνος καουμπόι, ο Βαγγέλης Γερμανός βουτάει σε άλλα παραμύθια, εκεί που βασιλεύουν οι κυπουροί, οι κυνηγοί και οι παπουτσίδες, και εμείς όλοι ακολουθούμε τα χνάρια τους σε ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό. Χορεύουμε, γελάμε, νοσταλγούμε, μετράμε το χρόνο με σφυρί, κρύβουμε γυάλινα γοβάκια, μήπως και τεντώσουμε λίγο την κόκκινη κλωστή να κρατήσει λίγο παραπάνω.

Κάτι συνέβη λοιπόν με αυτόν τον τροβαδούρο τραγουδοποιό. Κάτι έγινε και απορροφήθηκαν οι στίχοι του και τόσα χρόνια ρονρονίζουν σαν ερωτευμένοι γάτοι υπόγεια μέσα μας και γίναμε αυτοί που είμαστε, βραχικυκλώματα και θα θελανάδες και κυπουροί και κυνηγοί και παπουτσίδες της αγάπης σκλάβοι για πάντα, όποιο τραγούδι και αν ακούμε.

Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης. Η Μαρατσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, Βαγγέλη Γερμανό βασικά, αλλά και άλλα που του ήρθαν στο μυαλό διαβάζοντας συνεντεύξεις του, όντας το live του στο Πόρτο Βαλίτσα, στη μικρή σκηνή πλάι στη θάλασσα, σε ένα μαγικό τοπίο. Τι άλλο ακούσαμε, Νίνα Σιμών αυτή τη στιγμή, Ρέι Τσαρλς, Βασίλη Τσιτσάνη, Τζον Μπαες, Ντόνοβαν, Μανώλη Χιώτη, Μπομπ Ντίλαν, Μπαγιαντέρα, Beatles. Στις 12 Αυγούστου ο Βαγγέλης Γερμανός θα είναι στην Άφισο, στο Πήλιο. Αν σας βγάλει ο δρόμος, μην το χάσετε. Δεν σταματάει, συνεχίζει να παίζει, να τραγουδάει, να γελάει, να αυτοσαρκάζεται, να δημιουργεί και να συγκινεί. Απόλυτα αληθινός εκεί πάνω στο πάλκο. Είδα τα κάγκελα από πίσω του, έτσι σαν κουπαστή πλοίου. Τα είδα και σαν πεντάγραμμο και αυτόν σαν ένα κλειδί πάνω στο πεντάγραμμο που ξεκλειδώνει χρόνια τώρα τις αλήθειες μας. Να είναι καλά. Τον πλησίασα, του μίλησα, σαν να μην χάνει γκρούπι από παλιά, αλλά με έπιασε μια φοβερή συστολή να του ζητήσω να μας πει δύο λόγια, να τον ηχογραφήσω να λέει έστω κάτι. Δεν πειράζει, την άλλη φορά. Ας κλείσουμε με το Νυχτερινό, ένα τραγούδι του 2024 από το δίσκο Το ημερολόγιο των κυμάτων. Με ιστορίες σαν κι αυτές, λίγο μπανάλ, λίγο γνωστές, μετρό ραγισματιές τα χρόνια, κύματα σε έρημες ακτές που σκούριασαν τις κουπαστές και σκάνε στα ουράνια μπαλκόνια.

που ξεδιπλώνει ερωτική σφιχτό πλοκάνο. Στα σκοτεινά περιπολία

τους ναυτικούς και κοπηλάτες ποντικούς μέσα στα μπάρι που μας ψιθύριζαν κρυφά.

0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
4: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Σαπόρε τη σάλε. Ξέρετε τι σημαίνει? Ξέρεις, Χρήστο Σιδερίδη, τι σημαίνει σαπόρε τη σάλε? Δεν ξέρεις, ούτε εγώ ήξερα. Και αυτό είναι κακό, γιατί αυτό σημαίνει δεν ξέρουμε ιταλικά. Τι κρίμα, πόσο κρίμα, τόσο όμορφη μελωδική γλώσσα. Λοιπόν, σαπόρε τη σάλε, έμαθα τώρα στις διακοπές ότι σημαίνει με τη γεύση του αλατιού. Σαπόρε τη μάρε, με τη γεύση της θάλασσας. Η γεύση της θάλασσας, η γεύση του αλατιού, λίγο ή πολύ αυτές τις ημέρες. Είναι αυτό για το οποίο θέλουμε να συζητάμε. Έχουμε τόση ανάγκη όλοι από διακοπές. Είναι όλο και πιο δύσκολο κανείς να τα καταφέρει να φτάσει.

Για στείλτε λίγο να επικοινωνήσουμε, να το πιάσουμε το νήμα από εκεί, από εκεί που το αφήσαμε 2 εβδομάδες πριν. Είναι η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ertertheco.gr. 4, μη σας πω και 5, μη σας πω και 6 τρόποι επικοινωνίας ολόδικοι μας, θα τους δώσω σε λιγάκι. Εκεί που είμαι λοιπόν, έπαιζε σε ένα συγκεκριμένο vintage μπαράκι το Sapore di Sale, Sapore di Mare, Gino Paolo, Paoli, 1960, κάπου εκεί αυτό το τραγούδι. Και εγώ είχα ένα κόλλημα σε αυτές τις διακοπές, μάλλον σε κάθε διακοπές, απλώς αυτές το έλεγε ο Iggy Pop με το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Και λέω, είπα να ξεκινήσουμε έτσι συνδέοντας τις διακοπές με την πόλη και την εργασία, με αυτά τα δύο τραγούδια.

Απίθανος Iggy Pop. Το έχουν τραγουδήσει εξαιρετικά βεβαίως αυτό το τραγούδι. Πρώτα ο συνθέτης του,

ο Tom Waits, αλλά και άλλοι πολλοί. Το έχει πει ωραία όμως και ο Ίγκη που τον αγαπάμε έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μια φίλη, αγαπημένη φίλη Κροάτρια, άκουγε το Sapore di Sale τον καιρό που πρωτοκυκλοφόρησε, δηλαδή με διόρθωσε και είπε το 1964. Και έχει σημασία που το ακούς, είπε αυτό το τραγούδι. Είναι σημαντικό να το ακούς ένα ρομαντικό, ωραίο μέρος. Είναι τα blues που χορεύαμε, μας είπε η Θωμαή. Και ξέχασες, είπε Sapore di Sale, Sapore di Mare, ξέχασες τον τρίτο και σημαντικότερο στίχο, Sapore di Te, που σημαίνει γεύση από σένα. Και νομίζω ότι η Θωμαή έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Αυτός είναι ο στίχος κλειδί σε αυτό το τραγούδι. Τώρα όμως που θα δώσω τρόπους επικοινωνίας, θα συνεχίσουμε με ένα άλλο τραγούδι γραμμένο για το καλοκαίρι που γράφτηκε μάλιστα πολλά πολλά χρόνια πριν στον τόπο που ήμουν για διακοπές και που συνδέεται με τη βασική είδηση που έρχεται από τον πολιτισμό της ημέρας. Προηγουμένως να πούμε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2313338456. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58FM R3. Υπάρχει το SMS 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει το Viber, ελπίζω να το έχετε ήδη αποθηκεύσει στο κινητό σας, 6930078291, και φυσικά υπάρχουν και τα σηματάκια καπνού.

Λοιπόν, για κάποιο λόγο, από χθες που αποχαιρετούμε τεράστια συγκίνηση, ένα σημαντικότατο άνθρωπο της τέχνης, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, της ποίησης, της μουσικής, έναν άνθρωπο ανένταχτο, έναν άνθρωπο με δυνατό πολιτικό λόγο και παράστημα, τον Νίκο Καλογερόπουλο. Από χθες διαβάζω μια σύνδεση του Νίκου Καλογερόπουλου με τον Νίκο Παπάζογλου, στον τρόπο που αφιερώθηκαν σε αυτό που αγαπούσαν και στην πίκρα που εισέπραξαν στο τέλος. Βεβαίως διαβάζω και σύνδεση του Νίκου Καλογερόπουλου με τον Χρόνη Μίσιο. Ήταν φίλος του, τους αγαπούσε και τους δύο πολύ ούτως ή άλλως, αλλά και με τη Σωτηρία Λεωνάρδου. Από χθες αποχαιρετούμε τον Νίκο Καλογερόπουλο πολύ νωρίς. Ήταν 74 ετών, ταλαιπωρήθηκε από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω τα τελευταία χρόνια, με την υγεία του πολύ. Δεν βρέθηκε κανείς που να μην γράψει πόσο τον ξεχώριζε και τον αγαπούσε από όσους γράφουν για τον Νίκο Καλογερόπουλο και είναι στα social σχεδόν όλοι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν ήταν ποτέ ακριβώς αυτό που λέμε πρωταγωνιστής. Επίσης ήταν ένας άνθρωπος με ένα σπουδαίο ταλέντο, αλλά δεν είναι ο μοναδικός με ένα σπουδαίο ταλέντο και κάποιους σημαντικούς ρόλους και συνεργασίες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που τον αποχαιρετούμε. Θέλω να πούμε δύο λόγια για την πορεία του Νίκου Καλογερόπουλου, παρόλο που είμαι σίγουρη ότι τα έχετε διαβάσει και τα ξέρετε ήδη. Είχε γεννηθεί στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, πάλι μήνα Αύγουστο. Ήταν γεννημένος την 1η Αυγούστου του 1952, μόλις δηλαδή πριν από λίγες ημέρες είχε τα γενέθλιά του και έκλεισε τα 74 χρόνια του πριν φύγει από τη ζωή. Είχε σπουδάσει στην δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και το 1976 έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως θεατρικός συγγραφέας, γιατί ήταν και τέτοιος, με το έργο «Ο Μπαμπούλας» που είχε ανέβει στο θέατρο Κάβα, διαβάζω. Ήδη λίγο νωρίτερα, το 1975, είχε κάνει τον ντεμπούτο του στην τηλεόραση, στην θρυλική σειρά της ΕΡΤ, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη, και ακολούθησαν αρκετές τηλεοπτικές σειρές, στις οποίες έπαιξε και ξεχώρισε, όπως ο φωτογράφος του χωριού, όπως η Μεθυσμένη Πολιτεία, που ήταν μια σειρά που είχε αγαπήσει πάρα πολύ. Μάλιστα υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία για αυτή τη σειρά, πώς πήγε να πάρει τις κόπιες και του είπαν κάποια στιγμή και του είπαν ότι η σειρά σβήστηκε, το οποίο δεν ήταν αλήθεια, αλλά εκείνος το είχε πιστέψει, γιατί αυτό έχει συμβεί με άλλες σειρές στην ΕΡΤ, όπως με τις σειρές του Ξενόπουλου, και είχε καταφαρμακωθεί. Λοιπόν, είχε παίξει στο «Χαίρε Τάσο Καρατάσο», στο «Όλη δόξα, όλη χάρη», στο «Κάμπινγκ» και στον «Ερασιτέχνη άνθρωπο». Ταυτοχρόνως έπαιζε στο σινεμά και εκεί κάθε ρόλος ήταν και μία διάκριση και ένα βραβείο. Το 1981 έπαιξε τον Σοκράτη, τον γιο του συντηρητικού γυμνασιάρχη του χωριού, που δεν ήταν άλλος ο ηθοποιός που τον ερμήνευε παρά ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Ο Σοκράτης, ο αδελφός του Δημοσθένη, δηλαδή του Κώστα Τσάκωνα, μιλούμε για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Έτσι, εμβληματική ταινία. Και σε αυτή την ταινία, του Θόδωρου Μαραγκού η ταινία, πέσπασε το δεύτερο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ξεκίνησε να δουλεύει με τον Περάκη, έκανε το Άρπα Κόλλα το 1982 και συνέχισε βεβαίως. Αλλά ενδιαμέσως ήρθε το Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη το 1983, που δεν ήταν απλώς μια ταινία σταθμός για το ελληνικό σινεμά, αλλά ήταν και η δική του αγαπημένη ταινία, τουλάχιστον αυτό έλεγε ο ίδιος, πως την αγαπούσε
λίγο παραπάνω, γιατί η πλοκή έπιανε εξ αρχής το πολιτισμικό νήμα, τη Σμύρνη, την προσφυγιά, το ρεμπέτικο, την Ελλάδα του περιθωρίου και των αποκλεισμένων. Κώστας Φέρης, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, μήπως να ακούσουμε το δίχτυ τελικά, ε? Ναι, μας λέει ο μαέστρος μας, μπορούμε. Και ο μαέστρος μας ξέρει καλά από ελληνική μουσική και από μπουζούκι, ο Χρήστος Σιδερίδης, που είναι στην κονσόλα του ήχου.

Έλεγε πως αν και συναντήθηκε με τον Νίκο Γκάτσο, δεν τόλμησε να σηκώσει τα μάτια του πάνω του, δεν τόλμησε να του μιλήσει από βαθύ σεβασμό. Είμαστε στα 1983, είναι το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη με αυτά τα σπουδαία τραγούδια. Ο Φέρης του προτείνει να παίξει το Φόντα, εκείνος όμως θέλει τον Μπάμπη, έναν ρόλο που είναι εμπνευσμένος από τον Τζιτσάνι. Και δεν το διαπραγματεύεται, ή τον Μπάμπη ή φεύγω. Και τα φέρνει έτσι η ζωή και μια σειρά από καταστάσεις, ακυρώσεις συμφωνιών κτλ. Και παίρνει το ρόλο του Μπάμπη και γίνεται ο Μπάμπης στο ρεμπέτικο ένας από τους χαρακτήρες που τον σημάδεψαν και του χάρισαν και ένα βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα μπουζούκι. Απέκτησε το μπουζούκι του. Μόλις είπα μπουζούκι, ο Χρήστος Σιδερίδης απέναντί μου άρχισε να μου δίνει περισσότερη σημασία. Λοιπόν, αμέσως μετά το ρεμπέτικο ακολούθησε η Λούφα και Παραλλαγή. Επίσης, εδώ μια ταινία και ένας ρόλος, ο φαντάρος Γιάννης Παπαδόπουλος, με τον οποίο ταυτίστηκε ο Νίκος Καλογερόπουλος, αξιολάτρευτη, σπαρταριστή ερμηνεία που του χάρισε και αυτή το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Διάλεγε προσεκτικά τις συνεργασίες του και τους ρόλους του και είχε συνεργαστεί με Νίκο Περάκη, Θόδωρο Μαραγκό, Κώστα Φέρη και Νίκο Ζαπατίνα. Λοιπόν, δεν ήταν όμως μόνο η υποκριτική, ήταν και η συγγραφή, ήταν η ποίηση, ήταν η μουσική. Ήδη είπαμε ότι είχε ξεκινήσει από το 1976 με το πρώτο του θεατρικό. Μας έδωσε το Σατυρικό των Ελλήνων, μας έδωσε το έργο «Οι κοινικοί ξανάρχονται». Έδωσε δύο ποιητικές συλλογές, η μία το 1981 «Η θετή ταυτότη» και το 1991 τα «Επιστρόφια». Παράλληλα ξαναγύρισε στο σινεμά συμμετέχοντας αυτή τη φορά στην ταινία «Θηλυκή εταιρεία» και στο «Ένας και ένας», εδώ έρχεται ο Νίκος Ζαπατίνας και πάλι τιμήθηκε για δεύτερη φορά με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ και η ίδια η ταινία πέσπασε εκείνη τη χρονιά το βραβείο καλύτερης ταινίας. Λίγα χρόνια μετά, το 2011, τόλμησε να συστηθεί κινηματογραφικά ως σκηνοθέτης και μας έδωσε μία ταινία σημείο αναφοράς, «Η πίση της Πύλου» είναι ο τίτλος αυτής της ταινίας. Υπέγραφε επίσης και το σενάριο και τη μουσική και συμμετείχε ως ηθοποιός και μάζεψε γύρω του μια ομάδα φίλων, συνοδοιπόρων, αγαπημένων, όπως ήταν ο Τάκης Πυριδάκης, όπως ήταν ο Ηλίας Λογοθέτης, όπως ήταν ο Γιώργος Κιμούλης, όπως ήταν ο Αντώνης Καφετζόπουλος, για να κάνει αυτή την ταινία. Οι ειδικοί του κινηματογράφου λένε ότι είναι μια ταινία «Η πίστη της Πύλου». Η αλήθεια είναι ότι η ίδια δεν την έχω δει. Είναι μια ταινία η οποία λείπει από το ελληνικό σινεμά, αλλά κανείς δεν τολμάει να κάνει τέτοιες ταινίες. Τόλμησε ο ανένταχτος Νίκος Καλογερόπουλος, ο ανένταχτος που είχε φίλη του την Κατερίνα Γόγου, και λίγο μετά τους «Η πίστη της Πύλου» το 2012 πήρε μέρος στο ντοκιμαντέρ που έκανε ο Αντώνης Μποσκοίτης για τη Γόγου, Κατερίνα Γόγου, για την αποκατάσταση του Μαύρου, απακέλλοντας ένα δικό της ποίημα με συγκλονιστικό τρόπο. Νομίζω ότι το έχει ανεβάσει ο Αντώνης στα social μόλις πριν από λίγο. Τα τελευταία χρόνια πήρε και μία άλλη πολυγενναία πρωτοβουλία. Δημιούργησε στην Κυπαρισία ένα χειροποίητο χώρο πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας που τον λάτρεψε. Ήταν το Τρενοτεχνείο. Το Τρενοτεχνείο έγινε το καταφύγιό του. Εκεί άνοιγαν οι πόρτες για να συναντηθούν άνθρωποι που αγαπούσαν τη μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά, τις τέχνες.
Δυστυχώς έζησε μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν το 2024 του βανδάλισαν αυτόν τον χώρο, τον κατέστρεψαν κυριολεκτικά αφήνοντας σπασμένα τα πάντα πίσω τους, αυτοί που επιτέθηκαν με οργή για άγνωστους λόγους στο τρενοτεχνείο του, κάτι που τον είχε επικράνει πάρα πολύ και κόντεψε να τον συνθλίψει. Όμως κατάφερε να ξανασταθεί στα πόδια του. Ανάμεσα σε αυτά που έχει κάνει ο Νίκος Καλογερόπουλος είναι ένας δίσκος που υπογράφει τη μουσική και τους στίχους, τα δέοντα. Θέλω από εκεί να ακούσουμε ένα τραγούδι που το ξεχώρισε και μου το θύμισε ο Γιάννος Περλέγκας στην ανάρτησή του. Ο Γιάννος Περλέγκας που αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο με τους δικούς του στίχους και με τη φράση «Μια λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες». «Πώς να μονιάξω μέσα μου» είναι η στίχη που διαλέγει ο Περλέγκας για να αποχαιρετήσει, ο γιος Περλέγκας, για να αποχαιρετήσει τον Νίκο Καλογερόπουλο. «Πώς να μονιάξω μέσα μου το λιόντα και το λάφι, πώς να ταιριάξω το σοφό με αυτόν που κάνει λάθη».

Λοιπόν, δεν θέλω να παραλείψω σε αυτό το πολύ μικρό αφιέρωμα, το ελάχιστο αφιέρωμα που κάναμε στον Νίκο Καλογερόπουλο, να σας διαβάσω ένα κείμενο που αλίευσα από το Facebook, πάνω που ετοιμαζόμουν να γράψω κάτι ίδια, για να συμβάλλω σε αυτό το μαζικό αφιέρωμα που έγινε στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο Facebook. Διάβασα το κείμενο της Χρύσας Κακατσάκη, την οποία δεν γνωρίζω, και ήταν ένα κείμενο από όσα γράφτηκαν και είναι πάρα πολλά και κάποια από αυτά πολύ σημαντικά, που νομίζω συνοψίζει όσα και ίδια θα ήθελα να πω για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Γράφει λοιπόν η Χρύσα Κακατσάκη: αναρωτιόμουν χθες γιατί η πλειοψηφία των χρηστών του Facebook ένιωσε την ανάγκη να αποχαιρετήσει τον Νίκο Καλογερόπουλο. Μεγάλο στάρ δεν ήταν, πολύ καλός ηθοποιός, αλλά υπάρχουν και άλλοι καλοί. Την απάντηση την είχε δώσει ο ίδιος σε ανύποπτη στιγμή μέσα από τη φράση του Ηράκλητου, που την είχε σαν πηξίδα στη διαδρομή του: «Ήθος ανθρώπο δαίμον. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η μοίρα του και η μοίρα τον ακολουθούσε κατά πόδας, είτε θετικά είτε αρνητικά». Στα 15 του έκανε χείριση καρδιάς γιατί είχε μια μεγάλη τρύπα και το ανακάλυψε σχεδόν τυχαία και σώθηκε. Από μικρός γρατζούναγε ένα μπουζούκι και το έφερε έτσι η ζωή ώστε να υποδηθεί τον Μπάμπι στο ρεμπέτικο. Ο πρώτος του σημαντικός ρόλος σε τηλεοπτική σειρά ήταν στη Μεθυσμένη Πολιτεία, την οποία ο συγγραφέας Σωτήρης Παταντζής είχε ταυτίσει στο μυαλό του με τη Μεσίνη, μερικά χιλιόμετρα από τη γενέτειρά του. Η υπόθεση αφορά έναν περιοδεύοντα θίασο που αναστατώνει στην περίοδο του Μεταξά τη μικρή Κωμόπολη. Ο Μπέ είναι ο απόκληρος, ο σαλός που ζει στο κοινωνικό περιθώριο. Ο Επαμεινώντας μπορεί να διεκδικήσει τη Ρένα. Εκείνος προτιμά να την ονειρεύεται, γιατί ο Καλογερόπουλος ονειρευόταν ξύπνιος και στη ζωή του. Γι' αυτό έφτιαξε το τρενοτεχνείο, πιστεύοντας πως ο πολιτισμός θα σώσει τον κόσμο. Γι' αυτό πήγε και γνώρισε το Χρόνη Μίσιο, με τον οποίο έγιναν και κουμπάρι, για να του μιλά ατελείωτες ώρες για το όραμα που χάθηκε. Για τις μετέπειτα ταινίες του γράφτηκαν πολλά. Δεν συνδυάστηκαν όμως όσο έπρεπε, με το ήθος του Ηράκλητου. Ήταν το ταλέντο που δεν άντεχε τις εξουσίες. Ο ανένταχτος, ο απίθαρχος, που προτιμούσε να δουλεύει στην οικοδομή και στο βυρσοδεψίο παρά να γλύφει τα καλλιτεχνικά κυκλώματα, που περνούσε με την ίδια άνεση από το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό στη μελαγχολία και στο φιλοσοφικό στοχασμό. Διάβασα μια μεγάλη συνέντευξη που είχε δώσει την εποχή της πανδημίας στο Κώστα Μανιάτη για το One Man. Μου έκαναν εντύπωση 2-3 πράγματα. Είχε αποβληθεί από όλα τα σχολεία της Ελλάδας γιατί ήταν ζωηρός και ερωτήλος. Αρνήθηκε να κάνει διαφημίσεις. «Δεν με διέφερε», έλεγε, «να ανέβω ψηλά στη συνείδηση του κόσμου. Σκέψου να είχα πει ναι τότε με τα ομόλογα που μου είχαν προτείνει, που φάγανε τα λεφτά, να είχα βάλει τη μούρη μου, να πείθω εγώ τους ανθρώπους να πάνε να κάνουν τις καταθέσεις τους ελληνικά ομόλογα και μετά να τα χάσουν, θα αυτοκτονούσα». Το μπουζούκι που έπαιζε στο ρεμπέτικο το βρήκε μόνος του στο μοναστηράκι. «Άκου να δεις, είναι του 1928, Κιμήλιο, και το έχω δει που το κρατάει ο Αργύρης, ο αδελφός του Μάρκου, σε μια μεγάλη φωτογραφία με ρεμπέτες. Είναι χαρακτηριστικό, έχει 6 μαργαρίτες και μια πεταλούδα», έλεγε. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν τόλμησε να μιλήσει στον Κάτσο από σεβασμό. «Για μένα ήταν ο Θεός. Πολλές φορές πιάστηκε στο δίχτυ, μα την έβγαλε καθαρή. Αν κάποτε στα βράχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής και αν είσαι τυχερός, ξεκίνα πάλι». Ξεκίνησε λοιπόν το μεγάλο του ταξίδι και θα ξαναδιαβάσει τους νεκρικούς διαλόγους του Λουκιανού, παρέα με τα φιλαράκια του, το Χρόνη Μίσιο, τον Ηλία Λογοθέτη, το Βασίλη Διαμαντόπουλο. Να λοιπόν γιατί του κάνουμε αφιερώματα, γιατί ξέραμε ή τουλάχιστον διαισθανόμαστε πως ήταν αληθινός. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη
και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Το εξαιρετικό αυτό κείμενο ήταν της Χρύσας Κατσακάκη.

0: τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, όσο ακούγαμε αυτό το αριστούργημα και συναποφασίζαμε μαζί με τον μαέστρο Ζικροσόλα του ήχου σήμερα, τον Χρήστο Σιδερίδη, ότι δεν θα το πειράξουμε το υπέροχο τραγούδι του Ξαρχάκου και του Γκάτσου, αν και ήταν 9 λεπτό στην κινηματογραφική του έκδοση, και λέγαμε για το πόσο αριστουργηματικό είναι αυτό το τραγούδι και πόσο διαχρονικό, και ότι ακόμα και σήμερα οι πιτσιρικάδες στα κουτούκια το αγαπάνε, το ζητάνε και το γνωρίζουν. Ξέρουν τα λόγια, το τραγουδάνε φυσικά, και πολλές γενιές θα εξακολουθήσει να συμβαίνει αυτό ξανά και ξανά. Λοιπόν, δεν είναι καλοκαίρι φέτος αυτό. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μετά από τις διακοπές, και έπρεπε να αποχαιρετήσουμε, και δεν γινόταν αλλιώς, τον Νίκο Καλογερόπουλο, και τώρα βλέπω ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε και τον Στέλιο Ράμφο, με έναν σημαντικό συγγραφέα, στοχαστή και φιλόσοφο, που έφυγε πριν από λίγο. Τουλάχιστον πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Ήταν 87 χρόνων ο Στέλιος Ράμφος. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα, είχε σπουδάσει νομική ακολουθώντας αρχικά την ιδεολογία του μαρξισμού. Πραγματοποίησε τη δεκαετία του 60 σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι, όπου και ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με την ελληνική φιλοσοφία και μετέπειτα την πατερική φιλοσοφία και την Ορθοδοξία. Έως το 1985 υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 χαρακτηρίστηκε ως νεοορθόδοξος, ωστόσο μετά το τέλος της δεκαετίας του 90 δήλωσε υποστηρικτής του εξυγχρονισμού. Έγραψε πάνω από 30 βιβλία, είχε μακρά παρουσία σε διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις, τηλεοπτικές εκπομπές. Είχε γεννηθεί το 1939 στην Αθήνα. Το 1965, προτού ολοκληρώσει τις σπουδές του στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε ξεκινήσει σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι. Κατά την περίοδο μεταξύ 1969 και 1974 υπήρξε, είπαμε, καθηγητής φιλοσοφίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και συνέχισε το συγγραφικό του έργο. Είχε σημαντική παρουσία στη δημόσια ζωή με πολλές συνεντεύξεις στον τύπο και στην τηλεόραση, δίδαξε στο Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν, αργότερα στο Ίδρυμα Βασίλης και Μαρίνας Θεοχαράκης. Τα πρώτα χρόνια του ασχολήθηκε με τον μαρξισμό και μάλιστα το 1960 ήταν με την νεολαία της ΕΔΑ. Από το 1963 έκοψε τους δεσμούς του με την αριστερά και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το όνομά του συνδέθηκε με την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού και το ρεύμα της νεοορθοδοξίας. Οι νεότεροι τον θυμόμαστε ως υπερασπιστή του εξυγχρονισμού και αργότερα συνομιλητή για τα ζητήματα των μνημονίων και της κρίσης σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Λοιπόν, έφυγε στα 87 του ο Στέλιος Ράμφος πριν από λίγη ώρα. Τέλος εκπομπής ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου που έρχεται αμέσως μετά το τελευταίο τραγούδι μας για σήμερα, το οποίο, μαντέψτε, θα είναι ένα τραγούδι τους στίχους και τη μουσική αλλά και την ερμηνεία υπογράφει ο Νίκος Καλογερόπουλος.
1: Πάμε, πάμε τώρα που γυρίζετε.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, στον 958 της ΣΕΡ 3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡ ΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων να σας πούμε ότι στο δεύτερο μέρος θα σας δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της διεθνούς φήμης Ελληνίδας τραγουδίστριας Βίκη Λέανδρος στο Sunny Festival 15 Αυγούστου. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινήσαμε τον αγαπημένο Μανουτσάο, Le Petit Jardin. Αυτό το

Ο Μπενάμπαχ, ο Ματιό Σεντίντ, που μόλις ακούσαμε, η Ζαζή που θα ακολουθήσει, ο Ρενό, Γκαετάν Ρουσέλ, Ζουλιέν Κλέρκ, Μπασκάλ Ομπισπό, Αξελ Μπάουερ, Νατάσα Σεν Πιέρ και πολλοί πολλοί άλλοι, είναι μερικοί από τους δεκάδες καλλιτέχνες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για μια συναυλία αλληλεγγύη στα θύματα και στους πληγέντες των πυρκαγιών στην περιοχή Ζιγόντ, στην περιφέρεια Ζιγόντ, όπου κάηκαν 10.000 εκτάρια, διαβάζουμε ισοδύναμα με την έκταση του Παρισιού. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές απώλειες όσον αφορά και στο θέμα της φύσης και σε υλικά και φυσικό πλούτο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι καλλιτέχνες στις 27 Αυγούστου στο Αρκέ Αρένα του Μπορντό θα δώσουν μια συναυλία και τα έσοδα όλα θα πάνε στους πληγέντες, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, θα μεταδοθεί η συναυλία και από την γαλλική τηλεόραση, από κάποιο συγκεκριμένο κανάλι. Εμείς θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με την Ζαζή, όπως είπαμε, η οποία διασκευάζει το La Vie en Rose με τον δικό της τρόπο, ένα τραγούδι, αυτή η εκδοχή, που έντυσε εικόνες από την ταινία «Αγάπαμε αν τολμάς» με την Marion Cotillard και τον Guillaume Canet.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι όμορφη πόλη Λαφρανσέζ στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Άγγελη Κυμπρέλου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Το Σάββατο 15 Αυγούστου ολοκληρώνεται το φεστιβάλ του Σάνι, στο Λόφο της Σάνης. Και τι, με τι ολοκληρώνεται? Με την παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα ερμηνεύτρια Βίκη Λέανδρος. Η Βίκη Λέανδρος, πραγματικό όνομα Βασιλική Παπαθανασίου, γεννημένη στην Κέρκυρα, με διεθνή καριέρα και πάρα πολλές πωλήσεις, επιτυχίες που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το L'amour est bleu και το Après toi. Επίσης, μία ερμηνεύτρια η οποία έχει αγαπηθεί σε χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία, και στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά έκανε ιδιαίτερη αίσθηση κυρίως τραγουδώντας στα γερμανικά και στα γαλλικά. Εμείς ωστόσο θα ακούσουμε τώρα, λόγω της όμορφης πόλης La Française, ένα ελληνικό τραγούδι ερμηνευμένο στα γαλλικά, το L'amour brille dans tes yeux, δεν είναι άλλο από τον Καημό του Μίκη Θοδωράκη. Η ελληνική στίχη είναι του Δημήτρη Χριστοδούλου, ωστόσο η γαλλική είναι του Jean Trezac. Και στο σημείο αυτό, πριν ακούσουμε το πρώτο τραγούδι με τη φωνή της Βίκη Λέανδρος, θα σας δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την εμφάνισή της στο Sunny Festival το Σάββατο 15 Αυγούστου. Γράφετε, στέλνετε SMS και γράφετε 958, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54160, χωρίς mail αυτή τη φορά, γιατί τα ονόματά σας, όσοι κερδίσατε, τα ονόματά σας τα βρείτε σε λίστα εκεί, στο χώρο του Sunny Φεστιβάλ στη Χαλκιδική. Και εμείς περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Ακούμε το πρώτο κομμάτι, L'amour brille dans tes yeux.

Η Βίκυ Λένδρος έχει κυκλοφορήσει συνολικά 71 δίσκους. Οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων αυτών υπολογίζονται στα 150 εκατομμύρια παγκοσμίως. Θα ακούσουμε την πρώτη από τις δύο συμμετοχές της στο φεστιβάλ της Eurovision το 1967, το τραγούδι L'amour bleu των André Pop και Pierre Coeur. Διαγωνίστηκε εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Επίσης μπορείτε να στέλνετε SMS για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Βίκυ Λέανδρος στο Sunny Festival. Θα κλείσει τη φετινή διοργάνωση στις 15 Αυγούστου το Σάββατο. Να πούμε ότι τα εισιτήρια κοστίζουν από 50 ευρώ, εκτός άμα είστε κάποιος από τους 3 τυχερούς που θα κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Στέλνετε SMS και γράφετε 958, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54160. Ήδη λαμβάνουμε τις συμμετοχές σας. Λίγο αργότερα θα κάνουμε την κλήρωσή μας με τη βοήθεια της Αγγελικής και ας ακούσουμε L'amour bleu.

L'amour bleu, διαγωνισμός Eurovision 1967, η Βίκη Λέανδρος κατέλαβε την τέταρτη θέση. Το 1972 ωστόσο κέρδισε το πρώτο βραβείο πάλι για λογαριασμό του Λουξεμβούργου με το Après toi. Το τραγούδι αυτό πούλησε 6 εκατομμύρια singles. Να πούμε επίσης ότι αρχικά η μουσική είναι του πατέρα της Λέων Λέανδρος με το ψευδόνυμο Μάριο Πάνας και η στίχη του Yves Desca. Αρχικά το τραγούδι υποβλήθηκε στα γερμανικά όμως δεν πέρασε, οπότε αποφασίστηκε να γραφτούν οι στίχοι στα γαλλικά και οπότε κέρδισε και το πρώτο βραβείο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το κομμάτι, αφού σας πούμε ότι για πολύ λίγο ακόμα στείλετε SMS για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της διεθνούς φήμης ερμηνεύτριας Βίκη Λέανδρος στο Sunny Festival Σάββατο 15 Αυγούστου. Στέλνετε SMS, γράφετε 958, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 54160.

Βίκυ Λέανδρος και η πολύ μεγάλη επιτυχία της Après toi, πρώτη θέση στον διαγωνισμό της Eurovision, στο φεστιβάλ Eurovision το 1972. Εσείς για πολύ λίγο στέλνετε SMS για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις για την εμφάνισή της στις 15 Αυγούστου στο Sunny Festival. Με τη συναυλία αυτή κλείνει η φετινή διοργάνωση. Παρακαλούμε οι φίλοι που στείλατε κάποιο SMS, στείλατε με λυπή στοιχεία, να βάζετε και το όνομά σας, όχι μόνο το επίθετό σας. Στέλνετε SMS και γράφετε 958, αφήνετε κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54160. Εμείς τελειώσαμε με τις συνθέσεις με τη φωνή της Βίκυ Λέανδρος. Θα περάσουμε στην Marie Laforêt, μια ηθοποιός και ερμηνεύτρια, η οποία τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε στην Ελβετία, απέκτησε την ελβετική υπηκότητα, και ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της, το Vien Vien, διασκευή του τραγουδιού Rain Rain Rain, που ερμήνευσε στα αγγλικά ο Γερμανός Simon Butterfly, ο οποίος είχε και καλλιτεχνικό όνομα αγγλικό, έτσι ένα μπέρδεμα. Vien Vien λοιπόν, και 1973, Marie Laforêt.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Marie Laforêt με το Viens Viens, έτσι ήταν εκδηλωτική, εκφραστική, το ζούσε εδώ τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με τον Ζοβ Ντασέν, τον αγαπημένο Ελληνογάλλο, Αμερικανό μάλλον, γιο του Ζουλ Ντασέν και της Μπατρίς Λουνέρ, ο οποίος γνώρισε επιτυχία στην Γαλλία, στην Ελλάδα βεβαίως και σε άλλες χώρες του κόσμου. Μας χάρισε επιτυχίες όπως είναι το «Existe pas», «Lete Indien», «Salut». Επειδή όμως τα βάζουμε πολύ συχνά στην εκπομπή αυτά, επιλέξαμε αυτή τη φορά το «Si tu t'appelles Mélancolie». Είναι ένα τραγούδι διασκευή των Shepstone Dibbons. Είναι που δεν βγάζω πολλές φορές και τα γράμματά μου, έτσι. Λοιπόν, και η στίχη, η γαλλική, είναι του Claude Lemel και Pierre Delanoë. Είναι το τραγούδι στα αγγλικά «Please Tell Her» ή αλλιώς «Si tu t'appelles Mélancolie», όπως είπαμε, Jean Dassin. Και τελευταία ανακοίνωση, τελευταία ενημέρωση μάλλον, για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις για τη Vicky Landros το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Sunny Festival. Με τη συναυλή αυτή κλείνει φετινή διοργάνωση. Στέλνετε SMS και γράφετε 958, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο 54160. Να πούμε ότι τα εισιτήρια κοστίζουν από 50 ευρώ και πάνε πιο μέχρι αρκετά, από 50 ευρώ, εκτός άμα είστε ένας από τους 3 νικητές. Σε πολύ λίγο η Αγγελική θα κάνει την κλήρωση και θα ανακοινωθούν και τα ονόματα. Πάμε να ακούσουμε Jean Dassin.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε, Αγγελική, για την κλήρωση. Οι φίλοι ακροατές που κερδίζετε από μία διπλή πρόσκληση για την Βίκη Λέανδρο στο Σάββατο 15 Αυγούστου είναι η Ρουθ Δελιβάνη, ο Σταμάτης Ζουμπουρτικούδης και η Μερσίνα Βλάχου. Το όνομά σας θα βρίσκεται σε λίστα εκεί στο Sunny Festival, καλά να περάσετε και αν θέλετε από... Όχι, και να θέλετε, συγγνώμη, την μεθεπόμενη εβδομάδα η όμορφη πόλη πάει διακοπές, οπότε ήθελα να σας πω να στείλετε λίγο έτσι τις εντυπώσεις σας. Άλλη φορά, καλά να περάσετε. Εμείς ακούσαμε Ford Mustang, το δίδυμο του Serge Gainsbourg με την Brigitte Bardot από τον δίσκο Initial Bebe, ένα άλμπουμ το οποίο μας έχει δώσει πολλά διαμάντια, όπως είναι το ομώνυμο κομμάτι, το Comic Strip και βεβαίως το Ford Mustang. Και συνεχίζουμε με την... με το group La Femme και το Sphinx από το Mystère του άλμπουμ αυτό, ένα από τα αγαπημένα άλμπουμ της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, ένα group το οποίο εμπνέεται, μάλλον κινείται σε ήχους ψυχεδελικούς, rock με επιρροές από Velvet Underground, Kraftwerk, Jacquemot και πολλούς άλλους.

Λιονέλ και Μαρή Λιμινιάνα, αλλιώς Λιμινιάνας, και τελευταία τους La Faded, όπου προσκαλούν τους Bobby Gillespie, Anna Jean τον Junior, Bertrand Belin, John Spencer, Pascal Comelat και πολλούς άλλους. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τη σύνδεση ο Tour de Chez Moi, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση για επικοινωνία, τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, να επαναλάβουμε οι φίλοι ακροατές που ακούσατε τα ονόματά σας. Τα ονόματα θα βρίσκονται σε λίστα για την συναυλία της Βίκη Λέανδρος εκεί, στο Sunny Festival. Καλά να περάσετε. Αγγελική Μπέλου στη ρύθμιση του ήχου, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Είναι λίγο περίεργο να σας πω την αλήθεια. Είναι τελευταίες εκπομπές πριν από την άδεια. Ποιος ξέρει τι. Δεν ξέρω, φέτος μου φάνηκε ο Αύγουστος τεράστιος και δεν είναι καν στα μέσα του. Παρ' όλα αυτά, να πω καλή εβδομάδα σε όλους. Καλησπέρα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Έτσι, είναι Αύγουστος. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Συντονιστείτε. Μείνετε στο ραδιόφωνο σας. Αν είστε μακριά, μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Επίσης να σας πω κάπου εδώ ότι επειδή αρχίζουν έντονα οι άδειες όλων αυτών που σας κάνουν παρέα στο 958, οι εκπομπές των προηγούμενων εβδομάδων είναι, ανεβαίνουν μάλλον κάθε εβδομάδα στην πλατφόρμα της ertertech.gr, αρκεί να κάνετε την απαραίτητη αναζήτηση με το όνομα ή του παραγωγού ή της εκπομπής. Αυτό θα συμβεί και για αυτήν εδώ την εκπομπή. Πιστεύω ότι σήμερα αύριο θα ανεβούν οι εκπομπές των δύο προηγούμενων εβδομάδων, όσο για τις εκπομπές της επόμενης που δεν θα έχει μικρόφωνο, θα έχει όμως μουσικές από αυτές που συνηθίζετε να ακούτε εδώ στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου και αγαπάτε. I love you Suzanne, λίγο πριν ήταν ο Lou Reed. Πάμε να ακούσουμε The Sacred Soul, Sweet California Soul.

Η υπέροχη φωνή της Ray σε παραγωγή του Mark Ronson. Αυτό είναι το Suzanne, ένα τραγούδι που ακούσαμε πολύ την σεζόν που περνάει. Για κάποιους, ξέρετε, η σεζόν αλλάζει με το τέλος του Αυγούστου, με το ξεκίνημα του Σεπτέμβρου, του Σεπτέμβρη. Τα νέα ξεκινήματα, οι μεγάλες, οι μικρές αποφάσεις, οι μικρές, οι μεγάλες εποχές. Είμαι με αυτούς εγώ, κάπως έτσι το βλέπω πάντα τον Σεπτέμβρη που έρχεται. Βλέπω ωραίες, μεγάλες ή μικρές αλλαγές. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43. Λιγότερα λόγια, περισσότερη μουσική. Σήμερα νομίζω το χρωστάμε και στον εαυτό μας, αλλά και σε εσάς που ακούτε 958 και αυτήν εδώ την εκπομπή, κυρίως για τη μουσική.

Tell him the God is gonna cut him down. Tell him the God is gonna cut him down. Σκέφτομαι ότι τα ακούτε δυνατά με ανοιχτά παράθυρα στο αυτοκίνητο και σας χτυπάει στο πρόσωπο αυτή η απίστευτη ζέστη εκεί έξω, σε όποιο σημείο βέβαια της Ελλάδας είστε, γιατί μπορεί να ακούτε 958 μέσω Ερτέκο, από ποιο σημείο όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. God gonna cut you down, και αμέσως μετά έρχεται ο BB King, Change in Things.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Hi No More και ο DJ Κοζέ έρχεται αμέσως μετά. Εδώ στα φωνητικά θα ακούσουμε τον αγαπημένο μου Damon Albarn που έχουμε πάρα πολύ καιρό και δεν θα έπρεπε. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Σήμερα περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος, όπως θα έπρεπε να περνάει. Είναι από τις εκπομπές της εβδομάδας λίγο πριν την άδεια, οπότε ελπίζω να σας κάνω παρέα τουλάχιστον μουσικά.

Αυτή είναι η Black Keys με το τραγούδι τους που ο τίτλος είναι μια σοφία από μόνος του, No Rain, No Flowers. Για αυτούς που περνάνε ζώρικο Αύγουστο, είναι ακριβώς όπως το λένε οι Black Keys. No Rain, No Flowers. Δεν πρόκειται να βγουν λουλούδια, αν δεν ρίξει και λίγο βροχούλα. Εντάξει, και τις καταιγίδες τις δεχόμαστε. Είμαστε λίγο πριν δείξει 5. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, νομίζω. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958-43. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Εγώ επιστρέφω αύριο στις 4. Ωστότε, γεια και χαρά.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

και με τη Βίκυ Λέανδρος να διασκευάζει. Τζένι Πίτνεϊ, ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης αρκετά διαφορετικά. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Χρήστου Σιδερίδης, σήμερα μαζί μας στον ήχο. Γιατί ωστόσο ξεκινήσαμε με τη Βίκυ Λέανδρος να διασκευάζει Τζένι Πίτνεϊ τη σημερινή εκπομπή? Γιατί σήμερα, αλλά ίσως και αύριο ή κάποια στιγμή αργότερα, τέλος πάντων στην εβδομάδα, θα κληρώσουμε εδώ μέσα από την εκπομπή διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη συναυλία της Βίκυ Λέανδρος στο Sunny Festival το ερχόμενο Σάββατο στις 15 του μήνα, 15 Αύγουστο δηλαδή. Έτσι, αν θέλετε να περάσετε διαφορετικά τον φετινό σας 15 Αύγουστο, για παράδειγμα ακούγοντας τη Βίκυ Λέανδρος στο Sunny Festival, μπορείτε να ξεκινήσετε από σήμερα να μπαίνετε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις που θα κληρώσουμε εδώ από το 958 της R3. Είτε μέσω SMS, γράφοντας 958, αφήνοντας ένα κενό μετά τη λέξη Λέανδρος και στέλνοντάς το στο 54160 και το ονοματεπώνυμό σας, βέβαια μην το ξεχνάμε αυτό, ή τη λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του 958 στον αριθμό τηλεφώνου 693-007-8291, παραλαμβάνω 693-007-8291, ή τη λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμό σας στο Messenger του σταθμού, αφού βρείτε τη σελίδα του 958 στο Facebook 958 FM R3. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν για τη συναυλία της, τη μεγάλη συναυλία της Βίκυ Λέανδρος αυτό το Σάββατο, αυτό το 15 Αύγουστο στο Sunny Festival. Κάπως έτσι θα σας το υπενθυμίζω βέβαια εγώ στην πορεία της εκπομπής και σήμερα και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Έτσι ξεκινάμε διαφορετικά τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, όπου βέβαια κάθε Δευτέρα σας υπενθυμίζω πως ακούμε δίσκους και τραγούδια τα οποία έχω ξεχωρίσει εγώ και έχουν κυκλοφορήσει μόλις τις προηγούμενες ημέρες. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε τώρα από τώρα μέχρι και το τέλος της σημερινής εκπομπής. Επιστρέφουν οι Dive με τον έκτο τους δίσκο στο τέλος του Οκτωβρίου. Τους ακούμε στο The Fountain.

Αυτή ήταν η Dive λοιπόν στο The Fountain Zirp, ο έκτος τους δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου. Προς το παρόν θα προσπεράσω λίγο τους σκοτσέζους Arab Strap και το καινούριο τους single, και αυτό γιατί έχει έτσι κάποιες λίγες περισσότερες μέρες που κυκλοφόρησε από όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε φέτος. Θα υπενθυμίσω μόνο πως στις 28 Νοεμβρίου θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη και στο 8ball σε μια αρκετά σημαδιακή χρονιά για αυτούς, καθώς συμπληρώνουν 30 χρόνια στην δισκογραφία. Nothing But Thieves για τη συνέχεια. Stray Dogs, ο δίσκος ο οποίος θα ακολουθήσει την πρώτη φορά που έφτασαν στην κορυφή στη Μεγάλη Βρετανία πριν από μερικά χρόνια. Καινούριο single Baby Cool.

Baby Cool, σε παρένθεση Evelyn, αυτό είναι το καινούργιο single των Nothing But Thieves. Θα περάσουμε τώρα στους Weezer, οι οποίοι μετά και από τις προκτέσσερις εποχές που προσπάθησαν να κάνουν πριν από μερικά χρόνια, επιστρέφουν με τον χρυσό τους δίσκο. Το λέω κυριολεκτικά αυτό, και αυτό γιατί ο τίτλος του θα είναι Weezer, ωστόσο ο υπότιτλος του ή ο εναλλακτικός του τίτλος θα είναι Gold Album, για την 20η δουλειά των Αμερικανών που θα βγει στις 21 του Αυγούστου. Το τρίτο single το οποίο γνωρίζουμε από αυτούς, το οποίο μας δίνουν, είναι το CEO.

Αυτό ήταν το Garden, αυτή ήταν η Alabama Six, την επιστροφή τους μετά το 2015 με τον δίσκο τους I Must Be Dreaming για το τέλος του Αυγούστου που διανύουμε. Έχουμε φτάσει πλέον, έχουμε συμπληρώσει το πρώτο δεκαήμερο του μήνα αυτού. Να σας υπενθυμίσω πως από σήμερα κληρώνουμε εδώ στην εκπομπή διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Βίκη Λέανδρου στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο. Οι τρόποι που μπορείτε να συμμετέχετε είναι τρεις, είτε μέσω SMS γράφοντας 958 αφήνοντας ένα κενό την λέξη, τη λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54160, είτε μέσω Viber στο 693-007-8291, που θα σας πω τώρα και πώς θα βρείτε τον 958 στο Viber. Ανοίγοντας την εφαρμογή, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες μετά το εικονίδιο της αναζήτησης και εκεί εισάγετε τον εξής αριθμό κινητού που σας είπα και πιο πριν, δηλαδή 693-007-8291. Αυτό για να βρείτε τον 958 αλλά και να τον αποθηκεύσετε σαν επαφή στο κινητό σας και εκεί αντίστοιχα στέλνετε τη λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμό σας, επαναλαμβάνω 693-007-8291, ή ακριβώς την ίδια διαδικασία με τη λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμο την ακολουθείτε στην σελίδα του 958 στο Facebook ή Παύλα Messenger. Εκεί βρίσκεται τη σελίδα ως 958FMR3 και στέλνετε τη λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμό σας. Επαναλαμβάνω, για διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της Βίκη Λέανδρος αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival. Πάμε να περάσουμε τώρα στους Dinner Party, αυτό το hip hop jazz super group από την Αμερική. Τεράστια ονόματα το απαρτίζουν, ήδη είχαν εμφανιστεί το 2020 τότε με ένα EP. Ο Τερας Μάρτιν, ο Ρόμπερτ Κλάσπερ, ο Καμάς Ουάσιν και ο Ninth Wonder, θα τους ακούσουμε μαζί με τον Φίλιξ στο κομμάτι Breakfast at Sharky's.

What You Bringing είναι ο τίτλος της τέταρτης δουλειάς των Dinner Party. Παραλαμβάνουν Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington και Ninth Wonder είναι τα βασικά μέλη του project αυτού. Ένα jazz hip hop super group το οποίο μας συστήθηκε το 2020 με το ομότιτλο Dinner Party, δηλαδή EP. Η δεύτερη συνέχεια του EP αυτού μάλιστα είχε προτεθεί και για βραβείο Grammy πριν από μερικά χρόνια. Την Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρησε το What You Bringing, η τέταρτη δουλειά του σχήματος, και τώρα συμπτωματικά, επιλέγοντας δύο κομμάτια να ακούσουμε μέσα από τον δίσκο αυτό και στο δεύτερο, βασικός καλεσμένος στον Dinner Party είναι ο Felix, τους ακούμε στο Mutual Respect.

Αυτό ήταν ο Duckworth, ο Αμερικανός ράπερ με το τόσο εναλλακτικό στυλ, το οποίο σχεδόν ποτέ δεν είναι ίδιο από την μία του δουλειά στην άλλη. Τον Απρίλιο του 2025 έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο του δίσκο μέχρι και σήμερα, το All American Fuckboy, και έδωσε τα B-sides του τώρα πριν από μερικές ημέρες. Και όταν λέω ότι έχει ένα αρκετά εναλλακτικό στυλ, το οποίο αλλάζει ξανά και ξανά, νομίζω ότι το Dracula, το οποίο ακούσαμε για παράδειγμα, θα μπορούσε κάλλιστα ήταν ένα τραγούδι του Alice Cooper και όχι ενός Αμερικανού, Αφροαμερικανού ειδικά ράπερ. Ωστόσο, να που μια χαρά το καταφέρνει ο Duckworth να το βάλει στην δισκογραφία του, και πραγματικά άμα ακούσετε αυτήν την συλλογή στην πραγματικότητα από B-sides, θα εκπλαγείτε με το πόσο μεγάλο και πόσο διαφορετικό είναι το σύνολο των μουσικών υφών που θα ακούσετε από κομμάτι σε κομμάτι. Έχω διαλέξει ένα δεύτερο έτσι για να ακούσουμε μαζί σήμερα, έτσι μπας και σας πείσω να πάτε να ακούσετε το AAF B-Sides, όπως είναι και ο τίτλος αυτής της συλλογής από τον Αμερικανό Duckworth. Μετά τον Dracula, λοιπόν, τον ακούμε στο The Fingerprints.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, σας επενθυμίζω για μία ακόμη φορά διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της Βίκη Λέανδρος στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο, 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου, δηλαδή, 9.58 κενό, τη λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54.160 ή απλά τη λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-007-8291 στο Viber, ανοίγοντας το Viber, την καρτέλα συνομιλίας, στην αναζήτηση βάζετε το 693-007-8291, αυτός είναι ο αριθμός του 958 στο Viber, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας ή αντίστοιχα την λέξη Λέανδρος και το ονοματεπώνυμό σας στο Messenger του 958-958-FMR3 στο Facebook για να μπείτε στην κλήρωση για τις προσκλήσεις. Τα πρώτα ονόματα σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Brandon Flowers, ο τραγουδιστής των Killers, ο οποίος αποφασίζει για το Thrasher, όπως λέει ο ίδιος, το Thrasher το οποίο θα κυκλοφορήσει την επόμενη Παρασκευή στις 21 του μήνα, να γράψει έναν country δίσκο, έναν μάλλον πιο country δίσκο από ό,τι μας είχε συνηθίσει. Ειδικά στους δύο πρώτους προσωπικούς του δίσκους που είχε βγάλει στις αρχές, πάνω στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2010. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Brandon Flowers έχει μία τόσο χαρακτηριστική φωνή και τόσο χαρακτηριστική εκφορά του λόγου και των τραγουδιών του, που πραγματικά εγώ δυσκολεύομαι να διαχωρίσω τον ήχο των Killers από τον πιο country ήχο που θέλει να λανσάρει ο ίδιος στο Thrasher. Όπως και να έχει, το Tiger's Blood, το οποίο ακούσαμε, είναι το τρίτο single και φαντάζομαι το τελευταίο μέχρι και την κυκλοφορία του δίσκου στις 21 του μήνα. Φεύγουμε από την Αμερική, πάμε στην Αγγλία, πάμε στο The Pineapple Thief, Far and Wide, η ανακοίνωση του δικού τους επερχόμενου άλμπουμ με το New World Order.

Λοιπόν, θα δώσω τώρα τις 5 πρώτες διπλές προσκλήσεις. Άλλες 5 θα δώσω αύριο, το αποφασίζω τώρα αυτήν την στιγμή. Τα ονόματα είναι τα εξής: Μαρία Σπυροπούλου, Μανάλ Γκαμπέρ, Καλίγκου Παρασκευή, Έφη Δουλγκέρη και Ολυμπία Παπαφωτίου. Τώρα, αν έχω τονίσει λάθος κάποια ονόματα, μη μου κρατάτε κακία, είναι στα κεφαλαία. Δεν μπορώ να ξέρω πώς ακριβώς τονίζονται τα επίθετα. Θα το πω ωστόσο μία φορά ακόμα. Μαρία Σπυροπούλου, Μανάλ Γκαμπέρ, Καλίγκου Παρασκευή, Έφη Δουλγκέρη και Ολυμπία Παπαφωτίου. 5 διπλές προσκλήσεις. Τα ονόματά σας θα είναι στην είσοδο της συναυλίας της Βίκυ Λέανδρος στο Sunny Festival το ερχόμενο Σάββατο. Κρατάω κάποια ονόματα που ήρθαν αφότου έβγαλα εγώ τους 5 νικητές ή νικήτριες για σήμερα. Καθώς είπαμε, άλλες 5 προσκλήσεις θα δοθούν αύριο. Εγώ κρατάω όσους και όσους έχετε στείλει μηνύματα σήμερα και δεν κερδίσατε για την επόμενη αυριανή κλήρωση. Θα τα υπενθυμίζω βέβαια και στην αυριανή εκπομπή όλα αυτά. Και μία έτσι μικρή συμβουλή που θα σας δώσω για τη συγκεκριμένη συναυλία: οπλιστείτε με λίγη παραπάνω υπομονή για το όταν φεύγετε, καθώς υπάρχει ξεχωριστό πάρκινγκ στο Σάνι, στο συγκρότημα του Σάνι για την συναυλία, και είναι λίγο περασμένη ώρα, μετά υπάρχει αρκετά αυξημένη κίνηση στον δρόμο μέχρι να βγείτε από το συγκρότημα. Ωστόσο, να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, θα τα πω και αύριο βέβαια, όταν θα δώσουμε και τις υπόλοιπες προσκλήσεις πιο συγκεντρωτικά. Μαρία Σπυροπούλου, Μανάλ Γκαμπέρ, Καλίγκου Παρασκευή, Έφη Δουλγκέρη και Ολυμπία Παπαφωτίου. Τα ονόματά σας θα είναι αυτό το Σάββατο στην είσοδο του Sunny Festival για τη μεγάλη συναυλία της Βίκυ Λέανδρος. Περισσότερα αύριο για τη συναυλία αυτή και τα υπόλοιπα ονόματα. Κλείνουμε σήμερα με τον Νίλ Γιάνγκ και τον δεύτερο δίσκο που ανακοίνωσε με το νέο του σχήμα του Chrome Hearts για τις 18 του Σεπτεμβρίου. Second Song ο τίτλος του δίσκου, Second Song ο τίτλος και του τραγουδιού με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Ακολουθεί η Δώρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής. Η Αργυρό Αρμανιτίδου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπως κάνουμε σε κάθε ξεκίνημα εβδομάδας. Και ξεκινήσαμε με το Σινέ Απόλλων 83, όπως ονομάζεται ένα από τα δύο ολοκένουργια τραγούδια σε μουσική και στίχους του Γιώργου Κωστογιώργη, με την φωνή της Κατερίνα Σισίνη. Αρχές του 2026 είχε κυκλοφορήσει το Φως που μέσα μας κυλά, ο τελευταίος δίσκος του Γιώργου Κωστογιώργη, ένα άλμπουμ που είχαμε παρουσιάσει με τον δημιουργό του εδώ στο στούντιο του 958. Και τώρα, διατηρώντας τα synthesizers και τον αναλογικό ήχο που είχε στο τελευταίο του άλμπουμ, ο Κωστογιώργης συνεχίζει να συνεργάζεται με την Κατερίνα Σισίνη, συνεχίζει να γράφει στίχους εκτός από μουσική και αυτή τη φορά βάζει αυτοβιογραφικά στοιχεία στους στίχους σε δύο κομμάτια, που το ένα από αυτά που μόλις ακούσαμε αναφέρεται στον αγαπημένο μας θερινό κινηματογράφο. Το Σινέ Απόλλων βρίσκεται από το 1983 στην Οδό Σαρανταπόρου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και έχει καθορίσει κυριολεκτικά την ζωή του Γιώργου Κωστογιώργη και συνεχίζει να αποτελεί ο Απόλλωνας το βασικό μέρος και το βασικό κομμάτι μιας κινηματογραφικής κοινότητας που όλο και μεγαλώνει. Συνεχίζει να προβάλλει παλιές ταινίες με πολλή επιτυχία και φέτος το Σινέ Απόλλων. Το δεύτερο καινούργιο τραγούδι του Γιώργου Κωστογιώργη, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα, παρομοιάζει και συνδέει παλιούς κινηματογράφους Θεσσαλονίκης που πια δεν υπάρχουν, που πια έχουν κλείσει, με μια ερωτική ιστορία που έληξε άδοξα, εισιτήρια και πολιτήρια.

Για καλοκαιρινά ζεστά βράδια όπως το σημερινό, θα παραμείνουμε σταθερινά και σε όλο το κλίμα που αυτά δημιουργούν και θα ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι της Αλεξάνδρας Μπασμανέλου.

Στα θερινά τα σινεμά, εκεί που ο Αύγουστος ξυπνά, έχει δύο τύπους σαν εμάς και ακούμε από την αρχή της εκπομπής καινούργια τραγούδια που αναφέρονται σε αυτά. Ακούσαμε μόλις τα θερινά, ένα από τα καινούργια τραγούδια της Αλεξάνδρας Μπασμπανέλου, και πιο πριν ακούσαμε τα δύο ολοκένουργια τραγούδια του Γιώργου Κωστογιώργη με τη φωνή της Κατερίνας Σισίνη. Θα ακούσουμε τώρα και ένα από τα πολύ όμορφα καινούργια κομμάτια που βρίσκονται στην Αποθήκη, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Χρυσούλας και Χαγιόγλου. Θα ακούσουμε το Σινεμαδάκι το νησάκι.

Ο Γιώργος Μαρκόπουλος είναι ένας νέος τραγουδοποιός. Το «Ταξίδι» που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Πριν 2 μήνες κυκλοφόρησε περίπου. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Ο κύριος Κάπα ήταν στα πλήκτρα, ήταν και στο τραγούδι, στο «Ταξίδι» που ακούσαμε. Ο κύριος Κάπα έχει κάνει και την παραγωγή στο «Γκρι», που είναι το τελευταίο διπλό άλμπουμ του Γιώργου Μαρκόπουλου, το οποίο περιέχει 15 δικά του τραγούδια, τα οποία ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στα από το 2023 φτάνοντας ως το σήμερα. Θα ακούσουμε τώρα ξανά τον κύριο Κάπα σε ένα από τα κομμάτια που υπάρχουν στο Γκρι, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μαρκόπουλου, σαν «Άλλοτε».

Σαν άλλοτε, οι στιγμές και οι καρδιές μας να πάλλονται. Ακούσαμε από τον κύριο Κάπα, και αυτό ήταν ακόμα ένα τραγούδι καινούριο του Γιώργου Μαρκόπουλου, ενός νέου τραγουδοποιού, ο οποίος γράφει πολύ όμορφους και τρυφερούς στίχους ανάμεσα στα άλλα. Και θα συνεχίσουμε με έναν από τους πιο παλιούς και αγαπημένους μας τροβαδούρους, τον Βαγγέλη Γερμανό, ο οποίος νομίζω λειτουργεί και ως σημείο αναφοράς για τους νεότερους. Μετά από μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία το βράδυ του Σαββάτου, όπου ο Βαγγέλης Γερμανός έπαιξε όλο με την κιθάρα του στο Πόρτο Βαλίτσα, στη μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα. Δηλαδή, παλιότερα τραγούδια του, τα οποία σίγουρα τραγουδάμε ακόμα και το μυαλό μας είναι ακόμα εκεί. Ακούσαμε λοιπόν ανάμεσα στα παλιότερα τραγούδια του Βαγγέλη Γερμανού και ένα καινούριο, το οποίο θα ακούσουμε και τώρα. Είναι το Νυχτερινό, από το ημερολόγιο των κυμάτων, το τελευταίο άλμπουμ του Βαγγέλη Γερμανού.

μια οπτασία μαγική που ξεδιπλώνει ερωτική σφιχτό πλοκάμι. Στα σκοτεινά περιπολή για να μου κλέψει ένα φιλί πίσω από το τζάμι. Φοράει μια φύσα του Ρενουάρ και κατεβάζει το φερμουάρ μπρος στον καθρέφτη.

πιλάτες ποντικούς μέσα στα μπάρι που μας ψιθύριζαν κρυφά σαν σκοτεινά

0: έρημες ακτές που σκούριασαν τις σκουπαστές και σκάνε στα ουράνια μπαλκόνια.
1: Κύματα σε έρημες ακτές που σκούριασαν στις κουπαστές και σκάνε στα ουράνια μπαλκόνια. Ακούσαμε από το νυχτερινό του Βαγγέλη Γερμανού, ένα από τα πιο πρόσφατα τραγούδια του που βρίσκονται στο ημερολόγιο των κυμάτων. Και εμείς, με αφορμή την πάρα πολύ όμορφη βραδιά στην μικρή σκηνή, στο Πόρτο Βαλίτσα, το βράδυ του Σαββάτου, θα θυμηθούμε και θα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή ολόκληρα τα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού, έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της δεκαετίας του 80. Προς το παρόν, συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες. Θα ακούσουμε το «Εσύ», που είναι το καινούργιο τραγούδι του Αφανή Ήρωα. Ο Αφανής Ήρωας είναι στα αλήθεια αφανής, αφού κρατά μυστική την ταυτότητά του. Γύρω στα 10 τραγούδια έχει κυκλοφορήσει ο Αφανής Ήρωας τα τελευταία χρόνια. Το «Εσύ» κυκλοφόρησε σε δύο διαφορετικές εκδοχές, μια πιο ηλεκτρική και μια πιο ακουστική, μόνο για πιάνο και φωνή, την οποία και θα ακούσουμε.

χάσαν, χάσαν από το χρόνο γέλια. Τόσα γέλια σαν μια μάσκα.

Ακούσαμε τον Αφανή ήρωα στο Εσύ, που είναι το καινούριο του τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε τώρα με τον Γιάννη Χατζή, ο οποίος κυκλοφορεί σταδιακά τα καινούρια του τραγούδια. Ο Γιάννης Χατζής είναι μουσικός που έχει έδρα του το Άρνεμ της Ολλανδίας. Έχει ήδη κυκλοφορήσει έναν δίσκο και τώρα ετοιμάζεται και ο δεύτερος να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο στο επόμενο διάστημα. Έχουμε ήδη μεταδώσει αρκετά από τα καινούρια τραγούδια του Γιάννη Χατζή σε αντίστοιχες εκπομπές με νέες κυκλοφορίες. Κυκλοφορούν με τη μορφή single στα τραγούδια αυτά. Και σήμερα ήρθε η ώρα να ακούσουμε ακόμα ένα. Αν ίσως κουράστηκες από τα καλοκαιρινά ερωτικά τραγούδια, αναφέρει ο Γιάννης Χατζής, τότε αυτό θα σε βρει στο Δόξα Πατρί. Ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος τραγουδά με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και καλοκαιρινή διάθεση για την πιο γλυκιά συντριβή, τον κεραυνοβόλο έρωτα πριν τον τελικό νοκάουτ.

Ακούσαμε το ζέσταμα, ένα από τα καινούργια τραγούδια του Δημήτρη Μπάκουλη που βρίσκονται στην Άνθρωπο, το καινούργιο του άλμπουμ στο οποίο αναφερόμαστε συχνά εδώ στο Jukebox από τότε που κυκλοφόρησε. Το ζέσταμα, το οποίο ακούσαμε με λιτή ενορχήστρωση για κιθάρα και φωνή, είναι μια ιστορία που έφτιαξε ο Δημήτρης Μπάκουλης προσπαθώντας να τιμήσει τις ρουτίνες ενός φοβικού ανθρώπου πριν βγει στη σκηνή. Και θα συνεχίσουμε με ένα καινούριο οργανικό άλμπουμ, το Maranda, που κυκλοφόρησε μόλις ο τραγουδοποιός Γιάννης Αδάμος. Πρόκειται για ένα άλμπουμ όπου ο Γιάννης Αδάμος πειραματίζεται με 12 συνθέσεις, με νέες φόρμες και ύφη, ταξιδεύοντας στον ακροατή μέσα από 12 διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις. Και εμείς θα ακούσουμε μία από αυτές, το Amor.

Ακούσαμε μια καινούργια διασκευή στο «Μην ορκίζεσαι βρε ψεύτρα», το τραγούδι σε μουσική του Δημήτρη Σέμση, που πρωτοτραγούδισε η Ρώσα Εσκενάζη το 1936. Ο Ρουσάν Φιλιστέκ ήταν στο Σάζι και είναι ένας μουσικός με καταγωγή από το Κουρδιστάν. Ο Ρουσάν Φιλιστέκ, ο οποίος κάποια στιγμή βρέθηκε στο Παρίσι και σπούδασε μουσικολογία και εκεί γνώρισε διάφορους σημαντικούς μουσικούς. Στην εκδοχή που ακούσαμε στο «Μην ορκίζεσαι βρε ψεύτρα», ο Ρουσάν Φιλιστέκ συνυπάρχει με μερικούς από αυτούς τους μουσικούς. Η Μόνικα Καμπάσελε, που είναι Ελληνοκογκολέζα και ασχολείται με την τζαζ κυρίως, είναι μία μουσικός που βρίσκεται στην ομάδα αυτή και την ακούσαμε μόλις να τραγουδά το «Μην ορκίζεσαι βρε ψεύτρα». Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη Λένα, που είναι το καινούριο άλμπουμ του λαουτίστα και συνθέτη Βασίλη Κώστα. Ο Βασίλης Κώστας ήταν πριν λίγα χρόνια υποψήφιος για Grammy, ζει στην Αμερική όπου εργάζεται ως εκπαιδευτικός και ως μουσικός. Έχει καταγωγή από την Ήπειρο και γνωρίζουμε τον Βασίλη Κώστα κυρίως από την συνύπαρξή του με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο άλμπουμ «Η ψυχή της Ηπείρου». Η Λένα είναι το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ όπου ο Βασίλης Κώστας εμφανίζεται και ο συνθέτης, κυρίως ο συνθέτης, εκτός από μουσικός. Πρόκειται για ένα βαθιά προσωπικό έργο που εξερευνά την απώλεια, το χρόνο και την δύναμη της μουσικής ως τρόπο έκφρασης και σύνδεσης και είναι αφιερωμένο στην μνήμη της μητέρας του Λένας. Οι πρωτότυπες συνθέσεις που βρίσκονται στη Λένα είναι γραμμένες στο διάστημα από το 2006 έως σήμερα και λειτουργούν ως ένας διάλογος ανάμεσα σε αναμνήσεις, συναισθήματα και προσωπικές ιστορίες πριν και μετά την απώλεια. Η πρώτη παρουσίαση του άλμπουμ θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της περιοδίας του Βασίλη Κώστα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε για σήμερα με το κομμάτι που ήδη ακούμε και ονομάζεται Before America. Ο Βασίλης Κώστας είναι στο λαούτο. Και ήταν το Τσικφόξ με τη Δώρα Δαβίδη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το μοτέτο «Domine Deus Meus» του Giovanni Gabrielli από το φωνητικό σύνολο Melody Cantores. Το «Domine Deus Meus» του Gabrielli ανήκει στη σημαντική συλλογή της βενετσιάνικης πολυφωνικής και εκκλησιαστικής μουσικής και είναι γραμμένο για 6 φωνές. Το έργο αυτό συνδέεται με την παράδοση της βενετσιάνικης μουσικής των αρχών του 17ου αιώνα. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από πυκνή πολυφωνία, όπως θα ακούσατε, και εκφραστικό διάλογο μεταξύ των φωνών, στοιχεία του όριμου ύφους του Gabrielli. Ως σημαντική μορφή της Βενετίας εργάστηκε στον Άγιο Μάρκο που ανέπτυξε την πολυχωρική τεχνική. Φίλοι μου καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της R3 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και

Σούμπερτ, γράφτηκε το 1817. Αυτή η σονάτα, που γράφτηκε ένα χρόνο μετά τις τρεις πρώτες σονάτες για βιολί του Σούμπερτ, ήταν ένα πολύ πιο ατομικό έργο που δεν έδειχνε ούτε την επιρροή του Μότσαρτ, όπως τα προηγούμενα αυτά έργα, αλλά ούτε και του Ροσίνη. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro Moderato.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Πέμπτη Συμφωνία του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της μετατσαϊκοφσκικής συμφωνικής μουσικής της ρωσικής ασημένιας εποχής. Γραμμένη το 1895, δύο χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατο του Τσαϊκόφσκι, χαρακτηρίζεται από αξέχαστα θέματα ενσωματωμένα σε δυναμικές μορφές και ενορχιστρωμένα με δεξιοτεχνία. Ένα αριστοτεχνικά αισιόδοξο έργο αντλεί τα καλύτερα στοιχεία από τη ρωσική εθνική σχολή, τον Μπαλακίρευ και Μποροντίν, καθώς και τα καλύτερα στοιχεία κοσμοπολίτικων Ρώσων όπως ο Ρούμπινστάιν και ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος της Πέμπτης Συμφωνίας του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ, Μοντεράτο, Μαϊστόζο, Αλέγκρο. Την Φιλαρμόνια Όρκεστρα διευθύνει ο Γιοντάνι Μπατ.

Στην δεύτερη πράξη της όπερας «La Traviata» του Τζουζέπε Βέρντι, ο Αλφρέντο έχει πλέον εγκαταλείψει τη ζωή του Παρισιού και ζει μαζί με τη Βιολέτα στην εξοχή, μακριά από την κοσμική ζωή. Στην άρια «De miei bolenti spiriti» εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή που έχουν δημιουργήσει μαζί και εμείς βλέπουμε ένα Αλφρέντο ερωτευμένο και γευμάτο αυτοπεποίθηση, βέβαια λίγο πριν η πλοκή ανατραπεί από την εμφάνιση του πατέρα του, Ζερμόν. Ας ακούσουμε την άρια «De miei bolenti spiriti» από τον τενόρο Φρανσίσκο Αράιζα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο ελάσσονα του Μεξικανού συνθέτη Ρικάρντο Κάστρο πιθανότατα γράφτηκε γύρω στο 1895, αν και υπάρχουν πηγές που το χρονολογούν διαφορετικά. Το έργο παρέμεινε για χρόνια σχεδόν άγνωστο και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1903 με σολίστ τον Βέλγο τσελίστα Μαρίξ Λοβενσόν, στον οποίο και αφιερώθηκε το έργο. Εντυπωσιακό είναι ότι μετά την πρεμιέρα του χρειάστηκαν 78 χρόνια για να ακουστεί ξανά, όταν ο Κάρλος Πριέτο το παρουσίασε το 1981 στην πόλη του Μεξικού. Σήμερα θα ακούσουμε από το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο ελάσσονα του συνθέτη Ρικάρντο Κάστρο το πρώτο μέρος, Allegro Moderato Cantabile Gratioso.

Το έργο «Χαρακτηριστικό κομμάτι για ξυλόφωνο και ορχήστρα» του Νίκου Σκαλκότα τοποθετείται στα τελευταία χρόνια της ζωής του συνθέτη, γύρω στα 1949. Ο Σκαλκότας, όντας μαθητής του Σέμπερκ, επηρεάστηκε από την ατονική και δωδεκαφθονγική τεχνική της δεύτερης σχολής της Βιέννης, αλλά ταυτόχρονα διατήρησε ισχυρές επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί ένα έργο που είναι τεχνικά απαιτητικό, με έντονη ρυθμική ποικιλία και πλούσια αρμονική γλώσσα. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό κομμάτι για ξυλόφωνο και ορχήστρα από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και μαέστρο τον Βασίλη Χριστόπουλο. Σόλο ξυλόφωνο Δημήτρης Δεσίλας. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και την Αργυρό Αρβανιτίδου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

0: have a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Άλφα.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
3: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
2: Planet B.
7: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Σας καλησπερίζουμε, σας καλωσορίζουμε, να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα εδώ σε μια ακόμη περιπλάνηση στον κόσμο, για να έχουμε μια ιδέα που βρισκόμαστε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Με τη βοήθεια των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων θα δούμε ποια είναι τα νέα μέχρι στιγμής. Ξέρετε, στην προετοιμασία, κατά την προετοιμασία μιας εκπομπής, πάντοτε βγάζουμε τραγούδια, θέλουμε να πιστεύουμε τουλάχιστον γρήγορα, δυνατά, που να μας ανεβάσουν και λίγο τη διάθεση, καλοκαίρι είναι άλλωστε. Αλλά αυτά τα έρματα γεγονότα μας τραβάνε πάντα πίσω. Πώς να αρχίσεις διασκεδάζοντας μια εκπομπή, όταν έρχονται αυτά τα τραγικά νέα από την Κολομβία και τους δεκάδες προς το παρόν νεκρούς από τον τεράστιο αυτό σεισμό πάνω από 7 Ρίχτερ. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Planet B. Δεν θα μείνουμε βεβαίως μόνο στα δυσάρεστα γεγονότα, θα σας πούμε και για άλλα πράγματα. Τι συμβαίνει και στην Ευρώπη και με την ξηρασία, πού το πάει η Ιταλία και η ακροδεξιά πρωθυπουργός αυτής της γειτονικής χώρας, που βούτυρο στο ψωμί της ήταν η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, ανέσυρα από το παλιοντούλαπο της ιστορίας, όπως λένε, ή το χρονοτούλαπο που έλεγε κάποιος ηγέτης εδώ στην Ελλάδα, την ακροδεξιά ρητορική, την αντιμεταναστευτική ρητορική, την ακραία πολιτική, εκεί που το έπαιζε ήπια ακροδεξιά, λες και υπάρχει ήπια και ακραία, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό παίρνει μέτρα στα σύνορά της και επιτίθεται στην Ισπανία και στον Πέδρο Σάντσεφ, σοσιαλιστή κατά τα άλλα, ο οποίος λέει δεχτήκαμε επίθεση από ξένους, ο σοσιαλιστής το είπε αυτό, μιλώντας για τους κακόμοιρους μετανάστες, οι οποίοι τελικά επέστρεψαν, η αλήθεια, οι περισσότεροι στο Μαρόκο από τη Θέουτα, αφού βεβαίως δεκάδες έχασαν τη ζωή τους στο μεταξύ. Για την ξηρασία σας τα λέμε σε κάθε εκπομπή, έτσι κι αλλιώς δίνουμε έμφαση αυτή την ώρα και στην κλιματική κρίση και στα αποτελέσματα αυτής της κρίσης, αλλά κυρίως στις αιτίες με τις οποίες σχεδόν κανείς δεν ασχολείται, γιατί μας αρέσει σαν τους νέρονες να παρατηρούμε με πυρολαγνία, θα λέγαμε, αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τον κόσμο μας να καίγεται δηλαδή, χωρίς κανείς να μπορεί να πάρει ουσιαστικά μέτρα για να αποτρέψει την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλή ακρόαση.

Σε κατάσταση γενικού συναγερμού, κυρίες και κύριοι, η Κολομβία από τον τεράστιο σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για νεκρούς, τραυματίες, τεράστιες ζημιές σε κτίρια, αλλά και εγκλωβισμένους.

Ήδη, λέει, οι τοπικοί άρχοντες έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν θύματα από το χτύπημα του εγκέλαδου. Ειδικότερα στην πόλη Περέιρα, ο δήμαρχος Μαουρίσιο Σαλασάρ κάνει λόγο για 20 νεκρούς. Επισημαίνουν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε κτίρια που κατέρευσαν. Βεβαίως, οι νέες πληροφορίες μιλούν για 58 νεκρούς. Φανταζόμαστε ότι κάθε στιγμή που περνά θα προστίθενται και άλλοι νεκροί.

Η Κολομβιανή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο, Μπουεναβεντούρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιόμετρων. Η Διεθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 7 και 34 πρώτα λεπτά το πρωί. Το επίκεντρο του σεισμού, λέει, ήταν στην επαρχία Τσόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Στο Τσόκο υπάρχουν αναφορές για μεγάλες ζημιές, αλλά και αναφορά για πολλούς τραυματίες. Δεν έχει εκδοθεί συναγερμός για τσουνάμι. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι ο σεισμός συγκλώνησε και την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Es un laberinto de ruido que no termina. Bocas haciendo striptease sonríen en cada

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Αυτό είναι γνωστό βεβαίως από παλιά και να φύγουμε από την Κολομβία και τραγικά να μας έρχονται από εκεί με τον πολύ ισχυρό σεισμό. Είναι γνωστό ότι πάνω στη δυστυχία των ανθρώπων άλλοι κάνουν πολιτική. Όσο πιο μεγάλη δυστυχία υπάρχει σε έναν τόπο, τόσο μεγαλύτερη ευκαιρία γεννάται για κάποιους φιλόδοξους πολιτικούς να ανέλθουν πατώντας πάνω σε αυτή τη δυστυχία των ανθρώπων. Με ποικίλους τρόπους βεβαίως. Άλλοι μπορούν να πούν ότι είμαστε δίπλα τους, θα σας κάνουμε, θα σας αναδείξουμε, θα σας αποκαταστήσουμε όταν θα έρθουμε στην εξουσία. Άλλοι όμως έρχονται και λένε «Δεν τρέπεστε να είστε φτωχοί». Είστε αποβράσματα, λέμε. Είναι η αριστερή ρητορική, είναι η δεξιά ρητορική, είναι η κεντροαριστερή, η κεντροαριστερή, η κεντροδεξιά. Αυτά. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε όλοι βεβαίως από ποια φετηρία ξεκινά η Τζόρτζια Μελόνι, που είναι η πρωθυπουργός της γειτονικής μας χώρας, της Ιταλίας. Ακροδεξιά ανάσα είναι η θέουτα, η μεταναστευτική κρίση εκεί, για τη Μελόνι, όπως γράφουν χαρακτηριστικά διάφορα δημοσιεύματα και του ιταλικού τύπου, του ανοιχτόμυαλου ιταλικού τύπου, γιατί υπάρχουν βεβαίως διάφοροι τύποι εφημερίδων. Η Μελόνι είχε αρχίσει να χάνει λίγο το έδαφος κάτω από τα πόδια της, από την πολιτική άποψη εννοούμε, και σου λέει «Να η ευκαιρία, εκεί που το έπαιζα ήπιον τόνων, θα ανασύρω ξανά από τη φαρέτρα μου ή μάλλον θα επιστρέψω εκεί που ανήκω ουσιαστικά, στην ακροδεξιά μου βάση δηλαδή, στην ακροδεξιά μου ρητορική». Στη μυσαλόδοξη, αν θέλετε, οπτική του κόσμου μας, του υψώματος των τυχών, απέναντι στους άλλους, στους μετανάστες, στους ξένους, στους εγκληματίες γενικώς. Ποιους εγκληματίες όμως? Γιατί οι εγκληματίες δεν είναι μόνο αυτοί που σκοτώνουν, είναι αυτοί που ονειρεύονται επίσης έναν καλύτερο κόσμο, σύμφωνα με την εξουσία δηλαδή. Εγκληματίες είναι αυτοί που θέλουν να σταθούν στα πόδια τους και να εξασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους, να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Σε κάποια γωνιά της Ευρώπης, για παράδειγμα. Θυμίζουμε ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη, ακόμα και η Γερμανία, έλεγε «Χρειαζόμαστε εργατικά χέρια». Πόσο αντιφατική πραγματικά είναι αυτή η ιδεολογία της απόκρουσης των άλλων. Όταν τους έχουμε ανάγκη, βεβαίως, ακόμα και στην Ελλάδα, έτσι. Όταν είναι να έρθουν ξένοι και μετανάστες και ο αγροτικός κόσμος ζητά εργατικά χέρια. Ξένους δηλαδή, εμείς το βάζουμε σε εισαγωγικά, ανθρώπους απ' έξω, γιατί σε μεγάλο βαθμό, για παράδειγμα, η ελληνική νεολαία δεν προτιμά να πάει να μαζέψει ροδάκινα ή να πάει να δουλέψει στα φράουλα χώραφα. Έχει όμως Αφγανούς, Μαλαισιανούς, Πακιστανούς, που για ένα ξεροκόμμα το έκανε μια φορά και χωρίς το κατάλληλο κατάλημα για ξεκούραση, για ύπνο, σε τρισάφλια παραπήγματα, δουλεύουν νυχθημερών, νυχθημερών όχι, την ημέρα, από την ώρα που θα βγει ο ήλιος μέχρι που θα πέσει. Και καμιά φορά οι ιδιοκτήτες δεν δίνουν και τα χρήματα, τα χρωστούμενα στους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν. Το έχουμε δει στα φραουλοχώραφα στη Μανολάδα παλιά, θα θυμάστε. Πάνω σε αυτή τη δυστυχία των ανθρώπων κάνει πολιτική λοιπόν η Μελόνι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, που μετά από διαδοχικές πολιτικές ήττες και εν ώψη των εκλογών, θυμίζουμε, του επόμενου έτους, επιθυμεί να συσπυρώσει την εκλογική της βάση. Και πώς θα το κάνει? Επιστρέφει, λέει, σε μια σκληρή ρητορική που έχει αφήσει βεβαίως τα τελευταία χρόνια. Με την είδηση των μαζικών αφήξεων μεταναστών στη Θέουτα, η Ιταλική κυβέρνηση ήταν η πρώτη η οποία έσπευσε να επιτεθεί στον Πέδρο Σάντσεφ, για τους χειρισμούς του βεβαίως, αποφασίζοντας και την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν, παρακαλώ, μεταξύ των δύο χωρών. Και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη αντέδρασαν.
αυξάνοντας τους διασυνοριακούς ελέγχους. Ωστόσο, δεν έφτασαν, πρέπει να πούμε, να πάρουν μια απόφαση ανάλογη με αυτή της Ρώμης. Η Τζόρτζια Μελόνι, λοιπόν, επέστρεψε σε μια ρητορική που είχε αφήσει από τότε που ανήλθε στο αξίωμα της Πρωθυπουργού. Με ρίζες από το μεταφασιστικό Ιταλικό κόμμα, όντας στο τιμόνι της Ιταλίας, προσπάθησε να προωθήσει ένα πιο μετριοπαθές προφίλ για να διευρύνει το ακροατήριό της και να μην τρομάξει εγχώριους και ευρωπαϊκούς παράγοντες. Ένα νέο πρόσωπο, ωστόσο, την οδηγεί να επιστρέψει στο παλιό της εαυτό. Όχι μόνο δηλαδή ο Σάντσεφ, η ρητορική κτλ. Ο Ρομπέρτο Βανάτσι, πρώην αλεξιπτοτιστής στρατηγός με το νεοειδρυθέν κόμμα με τον τίτλο, με το όνομα Εθνικό Μέλλον, επιδιώκει, λέει, να είναι ο αντίπαλος της Ιταλίδας Πρωθυπουργού στο προνομιακό της ακροατήριο. Μάλιστα, έχει ήδη προσελκύσει πολιτευτές και βουλευτές που αποχώρησαν από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Δυστυχώς στον κόσμο μας μάχονται κάποια κόμματα σε κάποιες χώρες για το ποιο είναι πιο ακροδεξιό από το άλλο ακροδεξιό. Πιο ακραίο. Πόσο πιο ακραίο δηλαδή. Δημοσκόπηση έδειξε ότι το Εθνικό Μέλλον, αυτό το κόμμα του Ρομπέρτο Βανάτσι, έχει ήδη φτάσει στο ίδιο επίπεδο με το κόμμα του Σαλβίνι, έχοντας ποσοστό 5,3%, ενώ η τάση δείχνει ότι θα μπορούσε να το ξεπεράσει στους επόμενους μήνες. Τώρα εδώ, ξέρετε, δεύτερες και τρίτες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας την ώρα που σας μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες. Πού είναι η αριστερά? Είναι καλοκαιράκι, μάλλον πήγε διακοπές. Ιταλοί δημοσκόποι χαρακτηρίζουν τον Βανάτσι, λέει, το καινούριο πράγμα. Έτσι το λένε, έτσι, να μην το παρεξηγήσετε. Το καινούριο πράγμα είναι ο Βανάτσι. Είναι κάτι σαν προϊόν, δηλαδή. Που προσελκύει όχι μόνο την άκρα δεξιά, αλλά ακούστε, και απογοητευμένους ψηφοφόρους, ακόμη και από την αριστερά. Να που πήγε αριστερά. Κομμάτι της, δηλαδή. Κάποια θελής. Δεν έχει σημασία. Πάνε εκεί. Το λέει η δημοσκόπηση. Αν είναι αληθινή. Το μεταναστευτικό αποτέλεσε βασικό θέμα, λέει, κατά την προεκλογική εκστρατεία που έφερε τη Μελόνι, θυμίζουμε, στην εξουσία το 2022. Αν και το σχέδιο καταπολέμησης, λέει, της μετανάστευσης, της παράνομης βεβαίως, με ναυτικό αποκλεισμό στα ανοιχτά των Ιταλικών ακτών δεν υλοποιήθηκε ποτέ, η Ιταλική κυβέρνηση δημιούργησε κέντρα κράτησης, πού λέτε, στην Αλβανία, όπου φιλοξενούνται μετανάστες όσο εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου τους. Η κρίση στη Θέουτα ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόταν η Μελόνι, ώστε να επιχειρήσει να πείσει το ακροδεξιό της ακροατήριο ότι η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητά της. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να διατηρήσει τους ψηφοφόρους που λοξοκοιτά προς τον Βανάτσι. Αυτά είναι βεβαίως ιερογλυφικά για αποκρυπτογράφηση για τους ανθρώπους που δεν λοξοκοιτούν, κοιτούν ευθεία με καθαρό βλέμμα και προσπαθούν να ορίσουν τις ζωές τους. Μιλάμε για τους χιλιάδες ανθρώπους που κατάφεραν, πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, κυνηγήθηκαν, κατεστάλησαν, επέστρεψαν μαζικά πάλι πίσω, βαθιά απογοητευμένοι και στο βάθος παρακολουθώντας το πολιτικό σκηνικό της Ευρώπης, ακροδεξιούς να μαλώνουν μεταξύ τους, πρωθυπουργοί διαφορετικών χωρών να ανταλλάσσουν πυρά ο ένας προς τον άλλον, λεκτικά βεβαίως πυρά, με αφορμή την κίνησή τους να περάσουν προς μια πιο αξιοπρεπή ζωή. Αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει ως θέμα της ένα νησί το οποίο έχει σηκώσει μεγάλο βάρος από την καταράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε άλλα κανάλια μπορεί να ακούσετε ότι η Λαμπεντούζα έχει σηκώσει μεγάλο βάρος λόγω του βάρους των μεταναστών που φτάνουν εκεί. Εμείς το θέτουμε λίγο διαφορετικά. Έχει σημασία πως βλέπεις τον κόσμο μας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αλλοπρόσαλλοι καιροί.

Συχνά πυκνά σας μεταφέρουμε τα νέα που έρχονται δυσάρεστα και αυτά από τους ποταμούς της Ευρώπης και του κόσμου θα λέγαμε, αλλά της Ευρώπης, στην Ευρώπη πλέον τα πράγματα έχουν γίνει δραματικά με την πτώση της στάθμης των υδάτων. Γιατί πληροφορούμαστε ότι όχι απλώς πέφτει η στάθμη, με αποτέλεσμα βεβαίως να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα και σε πυρηνικά εργοστάσια που χρησιμοποιούν το νερό των ποταμών για ψήξη των εγκαταστάσεων τους. Βεβαίως οι ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ελέγχουμε την κατάσταση. Έτσι λέγανε και στο Τσερνομπίλ και στη Φουκουσίμα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ας πούμε ότι τους πιστεύουμε και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στους πυρηνικούς σταθμούς, οι οποίοι κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουν επιτέλους και να το καταλάβουμε ότι πρόβλημα δημιουργούν στον πλανήτη μας. Δεν σώζουν κανέναν. Εδώ υπάρχει πρόβλημα πλέον, θα υπάρχει μάλλον πρόβλημα και στο μέλλον. Γιατί ο Ρήνος, για παράδειγμα, στη Γερμανία κινδυνεύει να κοπεί στα δύο. Να σταματήσει δηλαδή η ροή και να μην είναι πλεύσιμος, όπως λένε. Να μην μπορεί πλέον να πλεύσει πλωτό μέσο σε αυτό το ποταμό. Τέλος δηλαδή ο Ρήνος. Για τα καραβάκια δηλαδή. Γιατί κάποιος για να βάλει τα πόδια του μέσα μπορεί να έχει λίγο νερό στο μέλλον. Σε ιστορικά χαμηλά λόγω έλλειψη βροχοπτώσεων είναι ο Ρήνος, πληροφορούμαστε. Και μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμος σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο. Και δεν τα λέμε εμείς αυτά, πάντοτε χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες μας βασιζόμενοι σε επιστημονικές ανακοινώσεις, σε επίσημες ανακοινώσεις, σε ανακοινώσεις έγκυρων οργανισμών, εν πάση περιπτώσει, ακόμη και δεν είναι κυβερνητική, έτσι. Γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι ένας κυβερνητικός μηχανισμός είναι και πολύ έγκυρος επειδή έκανε μια δήλωση. Για παράδειγμα, το ψάχνουμε. Τη δήλωση αυτή για τον Ρήνο κάνει η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας. Αυτά από τη Γερμανία. Η στάθμη των υδάτων στο ποταμό Μπιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σήμερα, λέει, σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία, σύμφωνα με το αντίστοιχο Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. Η εξέλιξη της στάθμης των υδάτων δεν είναι καλός ιονός, δήλωσε ο Γιένς Σβάνεν, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εσωτερικής Ναυσιπλοείας, στην εφημερίδα Rheinische Post, αναφορικά με την κατάσταση στον ποταμό Ρήνο. Όπως είπε, η έλλειψη βροχοπτώσεων σημαίνει ότι η στάθμη των υδάτων στο Καουμπ, στη Ρινανία Παλατινάτο, μεταξύ Κόμπλεντς και Μάιντς, στη Γερμανία, ένα κρίσιμο σημείο για την ναυσιπλοεία και την οικονομία, αναμένεται να πέσει κάτω από τα 10 εκατοστά για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα. Με τέτοια επίπεδα υδάτων, λέει, ο Ρήνος δεν θα είναι πλέον πλεύσιμος σε όλο το μήκος του. Θα χωριστεί στα δύο, εμποδίζοντας τις εμπορικές μεταφορές και τα τουριστικά ταξίδια. Αυτά λέει ο Σβάνεν. Σήμερα το πρωί, η στάθμη αναφοράς του νερού στο Κάουμπ ήταν 17 εκατοστά, που αντιστοιχεί σε βάθος πλοηγήσιμου καναλιού 130 εκατοστών, σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό μέτρησης. Η ποτάμια κυκλοφορία θα παραμείνει δυνατή μεταξύ των λιμένων, λέει, Άρα, δηλαδή Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα και της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας μέχρι την περιοχή της Κολονίας μέσω του Ρήνου και του δικτύου καναλιών της Δυτικής Γερμανίας, τόνισε ο Σβάνεν. Πιο νότια, η ναυσιπλοεία θα συνεχιστεί σε παραποτάμους όπως ο Νέκαρ, ο Μόζελ, ο Μάιν και το κανάλι Μάιν-Δούναβη. Στην Πολωνία, η στάθμη υδάτων στον ποταμό Βιστούλα έπεσε χαμηλά, όπως είπαμε, ιστορικά επίσης στη Βαρσοβία. Ίδια προβλήματα έχουν παντού. Στο Δούναβι, στο Σικουάνα. Να, ειδικότερα στη Γαλλία, ας πούμε, σε σχεδόν το 70% της χώρας, της Γαλλίας δηλαδή, έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της χρήσης του νερού. Εκεί υπάρχει πρόβλημα τεράστιο με το νερό, εξαιτίας βεβαίως και πάλι της ξηρασίας. Όχι εξαιτίας της ξηρασίας. Εξαιτίας της ξηρασίας, η οποία οφείλεται στην ανθρωπογενή δράση και στην κλιματική κρίση. Έτσι θα πρέπει να το λέμε μάλλον, αλλά είναι μεγάλο
και σου λέει ο άλλος, ας πω, εξαιτίας ξηρασίας. Η ξηρασία δηλαδή ξαφνικά προκύπτει ως φυσικό φαινόμενο από μόνο του. Δεν έχει βάλει το χεράκι του άνθρωπος, ο βιομήχανος δηλαδή. Αφήστε τον άνθρωπο. Δεν θα μπούμε στην έννοια της συλλογικής ευθύνης. Υπάρχει ατομική ευθύνη στην προκειμένη περίπτωση. Είναι αυτοί που καταστρέφουν τον πλανήτη μας, τέλος. Είναι ευθύνη τους. Και οι κυβερνήσεις βεβαίως που τους χαϊδεύουν και τους αφήνουν να κάνουν ό,τι θέλουν με τα ορυκτά καύσα, με το πετρέλαιο, με το να μην αλλάζουν την ενεργειακή δομή μιας χώρας κτλ. Κτλ. Την ώρα που η Γαλλία διανύει μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο ξηρασίας, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης συνεχίζουν να επιτείνουν την πίεση στους υδράτινους πόρους και σχεδόν το 70% της γαλλικής επικράτειας υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση του νερού. Διευκρινίζει το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης. Εκεί έχουν Υπουργείο Μετάβασης Οικολογικής. Έχουμε την εντύπωση όμως ότι ένα Υπουργείο πρέπει να ιδρυθεί σε κάθε χώρα. Στις χώρες μέλη τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ακόμη Υπουργείο που δεν το έχουμε δει ποτέ. Υπουργείο Προσαρμογής. Δεν υπάρχει τέτοιο Υπουργείο. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές και σε άλλες εκπομπές, αυτό που θέλουν να μας πείσουν να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε. Στις νέες κλιματικές συνθήκες δηλαδή. Στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης, της ξηρασίας, των πλημμυρών, των μέγα πυρκαγιών στα δάση του κόσμου μας και στην Ελλάδα φυσικά. Τις απώλειες ζώων, όταν δηλώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τις σηκώνουν με τα χέρια ψηλά και οι κλιματικές συνθήκες είναι τέτοιες και ο αέρας τόσο δυνατός που δεν πρέπει να κάνουμε απολύτως τίποτα. Όταν υπάρχει αυτή η επίσημη παραδοχή από έναν οργανωμένο κρατικό μηχανισμό, τότε ο πολίτης αναρωτιέται, τότε γιατί υπάρχει ο κρατικός μηχανισμός. Για αυτά, για τα δύσκολα δεν υπάρχει, υποτίθεται. Για να προστατεύει τους πολίτες κτλ. Αν λέει ο κυβερνητικός αξιωματούχος ότι σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης αυτού του μηχανισμού. Αφήστε που οι χιλιάδες εθελοντές, οι κάτοικοι, οι πολίτες παραμένουν στο σκοτάδι, ξέρετε. Δεν είναι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Πρωταγωνιστές είναι και καλά κάνουν και είναι, αλλά μαζί με τους πολίτες και τους εθελοντές, οι πυροσβέστες. Που χάνουν καμιά φορά και τη ζωή τους στο να προστατέψουν και το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά συνεχίζεται η ιστορία. Δεν δίνει κανείς πολύ μεγάλη σημασία. Προσπαθούν να μας κάνουν να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Υπουργεία προσαρμογής χρειάζονται λοιπόν. Να μας προσαρμόσουν αυτοί αν δεν προσαρμοζόμαστε μόνοι μας. Που παίρνουν τις αποφάσεις δηλαδή. Και προκαλούν την κλιματική κρίση. Με τις αποφάσεις τους, με αποτέλεσμα να έχουμε τις ξηρασίες, τις πλημμύρες και όλα τα κακά του κόσμου. Αλλά εδώ ασχολούμαστε στο να παραγγείλουμε και άλλα υπερσύγχρονα καναντέρ, με τα οποία θα σβήνουμε καλύτερα τις μέγα φωτιές, τις οποίες περιμένουμε, έτσι, πρέπει να προσαρμοστούμε στις μέγα φωτιές. Όχι να αναστείλουμε τους λόγους για τους οποίους εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στην Ευρώπη, αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία, αυτά συμβαίνουν παντού και το θέμα είναι αν εκτός από το τραγικό αυτό θέαμα να παρακολουθούμε ακροδεξιά πολιτικά κόμματα να διαγωνίζονται για το ποιο θα έχει την πρωτοκαθεδρία σε χώρα πατώντας πάνω στη δυστυχία των ανθρώπων, αντί να παρακολουθούμε τα περιβαλλοντικά κινήματα, τα κινήματα που επιδιώκουν μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας, αλληλεγγύης, να είναι στην πρώτη γραμμή και να παρακολουθούμε όλα τα άλλα. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον του κόσμου μας. Εμείς δεν είμαστε προφήτες, εμείς μεταφέρουμε τα νέα. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη δημοσιογραφική θέση και με τη δική μας υποκειμενική αίσθηση και ματιά των πραγμάτων σας μεταφέρουμε ό,τι αλήθεια μπορούμε να βρούμε μπροστά μας, βασιζόμενοι σε διεθνή πρακτορία ειδήσεων, σε διεθνή μέσα, σε ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης, χρήσιμες πληροφορίες θέλουμε να πιστεύουμε που μπορούν να μας κάνουν και να σκεφτούμε παραπάνω για το τι θέλουμε ή πώς θέλουμε τον κόσμο μας. Γιατί αλλιώς, ξέρετε, αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι, αν δεν το κάνουμε αυτό, παρά μόνο συσκευές AI. Όπου θα ρίχνετε ένα κέρμα, ας πούμε, και θα σας λέει τις ειδήσεις.
Μάλιστα θα έχετε και επιλογή, όπως είναι τα μηχανήματα του καφέ που λέει με λίγο ζάχαρη, με περισσότερη ζάχαρη, χωρίς γάλα, με γάλα. Θα λέτε, πείτε μου τις ειδήσεις. Θα ρίχνετε το κέρμα. Θα πατάτε επιλογή, πείτε μου ευχάριστες ειδήσεις. Θα λέμε. Ένας πυροσβέστης έσωσε μια γάτα από ένα δέντρο στην τάδε κινέζικη επαρχία. Πάρα πολύ ωραίο. Και καλά έκανε. Και ζήτω η γάτα που σώθηκε. Πείστε μας και άλλα νέα. Έχουν πλημμυρίσει παραλίες, κοσμοσυρωή. Καλοκαιρινή χαρά. Ομπρέλες, ξεγνιασιά, φτηνά εισιτήρια στα πλοία. Πηγαίνει έρχεται κόσμο συνέχεια. Είναι τόσο φτηνά δηλαδή που ο διπλανός μας σκέφτεται να πάει 2-3 φορές διακοπές. Τέτοιες ειδήσεις. Ρίχνουμε κι άλλο κέρμα. Μη μου μεταδίδετε φωνικά. Αυτό η αλήθεια είναι, δεν είναι και τόσο κακό. Να γλιτώσει από τα φωνικά. Αλλά πρέπει να τα μάθεις τι γίνεται στον κόσμο μας. Τι να κάνουμε τώρα. Α, πρέπει να σας πούμε ότι αυτή η συσκευή AI για ειδήσεις, αντί για την δημοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων, δηλαδή και τη μετάβαση των ειδήσεων όπως κάνουμε εμείς τώρα, θα έχει και επιλογή πολιτικής αίσθησης των ειδήσεων. Δηλαδή θα λέτε, πείτε μου για τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, αλλά από δεξιά σκοπιά. Θα έχει και αριστερή σκοπιά και κεντρώας σκοπιά. Δηλαδή, από που θέλετε να το πιάσετε. Και θα ακούτε αυτό που θέλετε δηλαδή. Δεν θα συμμεταδίδουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Θα πατάτε, αλλά τότε θα είναι πολύ κατευθυνόμενη η πληροφόρηση. Και μάλιστα αυτοκατευθυνόμενη. Φανταστείτε δηλαδή να μην υπάρχει κρίση, να μην υπάρχει το σχόλιο, να υπάρχει η ψυχρή μετάβαση των ειδήσεων. Θα μπορεί να το κάνει και ένα ρομπότ. Πάρα πολύ εύκολα να μεταδίδει τις ειδήσεις. Ποιες ειδήσεις, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί καμιά φορά αυτή υποτίθεται εξυπνάδα των AI ρομπότ μπορεί να παγιδευτεί, ξέρετε, να αυτοπαγιδευτεί ουσιαστικά από τη ρητορική που μπορεί να μεταδίδει. Πώς? Είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής, θα σας τα πούμε, το έχουμε σκεφτεί αρκετά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα μπορούσε να γραφτεί βιβλίο για αυτό το πράγμα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο με αφορμή και αυτές τις ειδήσεις για την ξηρασία στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στους ποταμούς που στερεύουν και πάει λέγοντας. Και ακούστε αυτό το κομμάτι.

of life.

Δεν είναι μόνο η ξηρασία στους ποταμούς, δεν είναι ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη μας, μολύνουμε το νερό που πίνουμε. Όλο αυτό το κομμάτι που ακούγαμε προηγουμένως, το οποίο θα ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή ολόκληρο, είναι 13 λεπτά, ξέρετε. Και θα θέλαμε στο κλείσιμο αυτής της σημερινής περιπλάνησής μας στον κόσμο να επιστρέψουμε στην ελληνική επικαιρότητα που σημαδεύτηκε από την απώλεια ενός λαμπρού ανθρώπου. Δεν μιλάμε για τον Στέλιο Ράμφο, μιλάμε για τον Νίκο Καλαγερόπουλο, τον σπουδαίο αυτό ηθοποιό. Ηθοποιός είναι μια λέξη, γιατί ήταν και σκηνοθέτης και σεναριογράφος και ποιητής και τραγουδοποιός ο Νίκος Καλαγερόπουλος. Μάλιστα θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα από τα τραγούδια του σε λίγο. Τι να πρωτοποιεί κανείς για τον Νίκο Καλαγερόπουλο. Είχε γίνει γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους σε σπουδαίες ταινίες, όπως το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, με το οποίο μάλιστα κέρδισε και το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το Λούφα και Παραλλαγή, για το οποίο έλαβε το προβραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Από το 1980 που ξεκίνησε η κινηματογραφική του καριέρα, συνεργάστηκε με σπουδαίους σύγχρονους σκηνοθέτες, όπως τον Νίκο Περάκη, τον Θόδωρο Μαραγκό, τον Κώστα Φέρη, τον Νίκο Ζαπατίνα, αλλά και πολλούς άλλους. Ενώ ο σκηνοθέτης συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κιμούλη, τον Ηλία Λογοθέτη, τον Αντώνη Καφετζόπουλο και πάει λέγοντας. Μέσα στο 2000 ακολούθησαν μερικές ακόμα ταινίες μέχρι το 2011, όπου υπέγραψε και τη σκηνοθεσία στην ταινία «Η Υπής της Πύλου», στην οποία έγραψε και το σενάριο, τη μουσική, αλλά και συμμετείχε και ως ηθοποιός. Αυτό ήταν το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία. Την αμέσως επόμενη χρονιά συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ για την Κατερίνα Γόγου, με όνομα «Κατερίνα Γόγου για την αποκατάσταση του Μαύρου». Ακούμε αυτόν τον λαμπρό ηθοποιό να ερμηνεύει από τους Υπείς της Πύλου αυτό το κομμάτι που είναι και διδακτικό και για τις νέες γενιές. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση της σημερινής περιπλάνησης μας στον κόσμο, της εκπομπής Planet B, από τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ο Τάσος Τριανταφύλου ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ!

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ3.

Μήνες μετά την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ τους, του Secret Love, οι Dry Cleaning, οι Βρετανοί που μόλις ξεκίνησαν την εκπομπή σήμερα, αναβαθμίζουν το άλμπουμ τους αυτό, το κάνουν δηλαδή Deluxe Edition. Και τι κάνουν, βάζουν μέσα και δύο καινούρια τραγούδια. Μ' αρέσει όμως ο τρόπος που το εξηγούν. Ένα από αυτά ήταν το I Have The Key που μόλις ακούσαμε και ήδη λένε πως πρόκειται για κομμάτια που συνοψίζουν, τουλάχιστον τα βίντεο που έχουν φτιάξει για αυτά τα κομμάτια, συνοψίζουν την αντίδρασή μας στο δίσκο, την αντίδραση των ίδιων δηλαδή στο δίσκο που έφτιαξαν. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως κουβέντα, γιατί οι καλλιτέχνες προφανώς έχουν και εκείνη μια άποψη για τη δουλειά που κάνουν μετά από λίγο καιρό, ειδικά όταν ακούγεται τελειωμένο και σε αποστασιοποιημένη φάση από τη φάση της εγγραφής και της δουλειάς στο στούντιο και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν το δέχομαι και το καλωσορίζω, ένα spoken, πιο πολύ απαγγελία, το I Have The Key. Όμορφο κομμάτι με ωραίο και ενδιαφέρον βίντεο κλιπ, με πολύ τράβηγμα μαλλιών, να το δεις αν δεν το έχεις δει. Και να ακούς τον 9.58 κάθε βράδυ στις 9 έχει την εκπομπή «Πες στη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου, που ψάχνει και βρεις καινούργιες κληφορίες και τις μοιράζεται μαζί σου, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται στη μουσική σήμερα. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, ο Ιλς ακολουθεί. Λέω «ο» γιατί πρόκειται φυσικά για τον Mark Oliver Everett, τον Αμερικανό καλλιτέχνη, που αυτή τη φορά κυκλοφορεί συγκλάκι εν ώψη της νέας του δουλειάς, που το ονομάζει «I'm on standby» και έχει να κάνει φυσικά με την ηθική, αλλά και την πολύτιμη φύση της φιλίας. Λέει «αν είσαι τυχερός που έχεις ένα φίλο για τον οποίο είσαι πάντα εκεί και το αντίστροφο, τότε, bitch», λέει εκείνος, «έχω πάντα χρόνο για σένα».

I'm on standby ήταν ο Ήλς και αυτός που έρχεται με άλλη μια έτσι γλυκιά μπαλάντα θα το έλεγα είναι ο Beck που αποφάσισε να κυκλοχωρήσει νέο άλμπουμ μετά από μερικά χρόνια. Θα λέγεται Ride Lonesome και έχει πει γι' αυτό πως η διάθεσή του, η νέα του διάθεση τον οδήγησε να συνεργαστεί ξανά με τον Nigel Godrich μια δεκαετία αφότου είχε μπει αρχικά στο στούντιο και ηχογράφησε μαζί του το Morning Face. Αυτή τη φορά λέει ένιωσε σαν το παίξιμο και η χημεία να είχαν εξελιχθεί και να είχαν βαθύνει ένα ήχος λέει που είχε δημιουργηθεί μέσα από δεκαετίες συνεργασίας. Και καμία απορία δεν δημιουργείται γιατί το νιώθει αυτό και γιατί νιώθει επίσης την ανάγκη να μας το πει καθότι το θεωρούμε και λίγο αυτονόητο. Αλλά κάτι έπρεπε να μας πει και μας είπε αυτό. Επίσης μας είπε πως χαίρεται που ξαναβρέθηκε σε γνώριμα μέρη είτε μουσικά είτε φυσικά αλλά συγχρόνως ένιωθε πως ανακαλύπτει νέους ήχους και συναισθηματικές υφές στην πορεία και το ακούμε ξεκάθαρα στο In The Night.

Μίτσελ Γκάντριτς, ο οποίος είναι πολυπράγμων, όπως ξέρουμε, και στην παραγωγή, αλλά έχει και έμπνευση. Γι' αυτό και εδώ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Ντάνι Χάρισον, τον γνωστό Ντάνι Χάρισον, το γιο του George Harrison, των Beatles. Πρόσφατα έμαθα, δεν το ξέρα, ότι ο Χάρισον ονόμασε το γιο του Ντάνι, γιατί είναι οι δύο νότες από το, έτσι ονομάζονται, δύο νότες από την Ινδική μουσική ή κάτι τέτοιο. Πάντως συνδύασε δύο νότες, αυτό και το ονόμασε Ντάνι, όχι μπαϊνούς πουθενά άλλου. Ο Χάρισον έχει μια αναγνωρισμένη μουσική καριέρα, βέβαια, εξεφύγει από το όνομα του πατέρα του. Έχει σόλο δουλειές, έχει συνεργασίες με τους The New Who, με τους Fistful of Mercy, αλλά έχει κάνει και μουσική για τον κινηματογράφο και για την τηλεόραση. Εδώ έχει φτιάξει τους Dragonflies μαζί με τον Γκάντριτς, όπως λέγαμε, και το πρώτο σίγγλ που κυκλοφορούν από την επερχόμενη δουλειά τους είναι το Slower.

Slower ήταν οι Dragonflies στο συγκρότημα του Danny Harrison, όπως λέγαμε, που κουβαλάει το μεγάλο αυτό όνομα και με κάποιο τρόπο εξεφύγει, με κάποιο τρόπο όχι, έτσι κι αλλιώς ο ίδιος είναι που διαχειρίζεται όλα τα δικαιώματα της μουσικής του πατέρα του και είναι λογικό οι επιρροές του να έχουν οπωσδήποτε μια συγγένεια με τα ακούσματα εκείνα. Μπορεί και να το... να τα ακούσαμε λίγο και στο slower, έτσι κάτι μπίτλικο στη μελωδία του. Everlast, πάω στην Αμερική. Everlast, ο μεγάλος Ιρλανδο-Αμερικανός ράπερ, ετοιμάζεται να βγάλει καινούριο δίσκο. Μας σερβίρει συγκλάκια μέχρι στιγμής. Πολύ πρόσφατο είναι το Peace of Mind. Έχει μια διάθεση, η αλήθεια είναι, σε αυτό το τελευταίο του δίσκο, μιας και μεγάλωσε. Έχει μια διάθεση για αυτογνωσία, για την αναζήτηση νοήματος και ακεραιότητα σε έναν κόσμο, λέει, που κατακλείζεται από πειρασμούς, εθισμούς και υλισμό. Αλλά νομίζω πως περισσότερο χρησιμεύει σε εκείνον σαν μια πνευματική λύτρωση. Έτσι κι αλλιώς περνάει ένα ισχυρό μήνυμα προσωπικής ευθύνης. Ξέρουμε το παρελθόν του και το πρόβλημα που αντιμετώπισε στη ζωή του όσον αφορά τους εθισμούς του. Οπότε τώρα αυτό το κομμάτι, λέει, είναι, χρησιμεύει και ως προειδοποιητική ιστορία αλλά και ως ύμνος για κάποιον που αναζητά σκοπό, λύτρωση και το θάρρος να ζήσει αυθεντικά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ένα ακόμη δείγμα της αγάπης του Jack White για την blues rock της δεκαετίας του 60 και του 70, μόλις ακούσαμε There's Nobody There από το Frozen Charlotte album του. Μένω στην Αμερική, στο Illinois, για να ακούσουμε το καινούριο των Russian Circles. Οι Russian Circles έχουν από το 2004 την πρωτιά, όχι, αλλά τέλος πάντων έχουν αποκτήσει την ευρεία αναγνώριση, βασισμένη σε σειρά από άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει, στο post-metal, στο post-rock. Έχουν ένα δικό τους χαρακτηριστικό ήχο. Βέβαια, μετά από τόσα χρόνια ντρέπουν πάρα πολύ, Βαγγέλη, που δεν το ήξερα, ότι το όνομά τους, λέει, προέρχεται από μία άσκηση που χρησιμοποιείται στο hockey επιπάγου, το Russian Circles. Άκου τώρα, ένα άθλημα που οι δυο παιδικοί φίλοι, ο Mike Sullivan και ο Dave Turncratz, έπαιζαν, λέει, στην πατρίδα τους, στο St. Louis. Και από εκεί ονομάστηκε το συγκρότημα. Ντροπή να μην το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε γιατί δεν παίζουμε hockey στο πάγο. Δεν έχουμε πάγο. Γενικά δεν έχουμε hockey. Όπως και να έχει, οι Russian Circles ετοιμάζονται για καινούρια δισκογραφική δουλειά. Και το single που έχουν κυκλοφορήσει είναι προφανώς το κομμάτι, το κεντρικό κομμάτι του βίντεο, του album, και έχει τίτλο «Alluvial».

Εξαιρετικό χτίσιμο στο κομμάτι Elavian των Russian Circles. Το συνηθίζουν και είναι ένα από τα ταλέντα τους και υπάρχει ιδιαίτερα στο είδος που υπηρετούν χρόνια τώρα. Οι Afghan Wings και αυτοί χρόνια τώρα, 40 συγκεκριμένα, γιορτάζουν την επέτειό τους, λέει τώρα, 40 χρόνια. Και κάπως έτσι αποφάσισαν να ανακοινώσουν το νέο τους άλμπουμ Soft Control, κάπου μέσα στο μήνα που έρχεται θα κυκλοφορήσει. Οι Afghan Wings είχαν διαλυθεί το 2001 αρχικά, μετά από 15 χρόνια πορείας, αλλά μετά από 10 χρόνια επανενώθηκαν. Εν τω μεταξύ ο Greg Dulli φυσικά, όπως ίσως όλοι γνωρίζουμε, πήγε με τους The Twilight Singers, με τους The Gutter Twins, αλλά επέστρεψε στο σπίτι του και επιστρέφοντας έχουν πια μια σταθερή σύνθεση και μια σταθερή κυκλοφορία άλμπουμ. Το συγκεκριμένο single λέγεται My Lover.

My Lover ήταν The Afghan Wings, αυτό που μόλις τελείωσε, και αυτό που έρχεται τώρα είναι από τους γνωστούς και αγαπημένους Mars Volta, που κάνουν τις βόλτες τους μέσα στις δεκαετίες με τις ιδιαίτερες μουσικές που παίζουν, η αλήθεια είναι, αποφασίζοντας τώρα πως είναι καιρός να κυκλοφορήσουν ένα νέο live album. Αυτό τελευταία φορά το είχαν κάνει πίσω στο 2005 με το Scap Dates. Το ενδιαφέρον σε αυτό το live album είναι πως μέσα από μια διαδραστική καμπάνια επέτρεψαν στους θαυμαστές να ψηφίσουν για το ποιες ηχογραφίες της περιοδίας του που είχαν κάνει το 25 θα μπουν στην τελική επιλογή. Εμείς θα ακούσουμε μια παραλλαγμένη έκδοση από το κομμάτι τους Cue the Sun, έτσι όπως το παρουσίασαν ζωντανά.

Κάπως έτσι ήταν η εκτέλεση του Q The Santoku του κομματιού των Mars Volta που μόλις τελείωσε σε ζωντανή εκτέλεση και θα συμπεριλαμβάνεται στο live album που θα κυκλοφορήσουν όσο νουπο. Για το τέλος έχω αφήσει το Vampyr, The Vampire Lestat. Η μουσική επένδυση των τηλεοπτικών σειρών που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια έχει βρει το δρόμο της πολλές φορές στα αυτιά μας, στα charts, στη δισκογραφία, έχει δημιουργήσει φίρμες, έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, έχουμε ακούσει πολλά αρκετά κομμάτια που αξίζουν τον κόπο. Κάπως έτσι νομίζω ότι συμβαίνει και με το Vampire Lestat, που στην ουσία είναι η συνέχεια αναδιαμόρφωση θα λέγει κανείς τη σειρά συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Ο σκηνοθέτης είναι ο Daniel Hart, ο οποίος σκέφτηκε τον τίτλο, επανατίτλο στην ουσία Vampire Lestat, και τον έβαλε σε μια τελείως διαφορετική, σε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο, σε ένα χώρο που δεν θα περίμενε κανείς ότι θα μπει το βαμπύρ, δηλαδή στο χώρο του rock star. Ο Sam Reed, ο πρωταγωνιστής, είναι αθάνατος και είναι rock star. Άρα τι πρέπει να κάνει πριν να τραγουδήσει, που σημαίνει ότι στη σειρά θα έπρεπε να γραφτούν κομμάτια κατάλληλα για εκείνον, αλλά και για το θέμα της σειράς. Ένα από αυτά, και νομίζω είναι ένα που κλείνει το πρώτο επεισόδιο ή κάπως έτσι, ιδιαίτερα σημαντικό τέλος πάντων για τον σκηνοθέτη, είναι αυτό που λέγεται «When I call out your name». Μα αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Αγαπημένο μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ για μία ώρα. Να μείνεις, θα έρθει ο Γιάννης Σημαντήρας, γιατί τελειώνει τώρα το «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Επιμελήθηκε και παρουσίασε η Μάρια Βασιλιάδου και τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγελής Καπετάνου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μη χάνεσαι, για χαρά.

0: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kournosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Δύο χρόνια μετά το πρώτο άλμπουμ του, το οποίο μας είχε ερεθίσει χάρη τόσο στην ευρηματικότητά του, αλλά και στο πάθος του, και το είχαμε εντάξει αμέσως στις πεζολίστες μας στις εκπομπικές στα Διαμάντια, δε λες που δεν μας ξέφυγε, με τόσα που κυκλοφορούν ποιος ξέρει πόσα όμορφα μας ξεφεύγουν. Δύο χρόνια μετά το πρώτο άλμπουμ τους, οι Αθηναίοι ψύχε δε λογκαραζορόλιδες, πώς να το πούμε, Coral Fuzz, βγάζουν δεύτερο άλμπουμ, το οποίο επιβεβαιώνει στο έπακρο τις προσδοκίες που έθρεψε το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Ο δίσκος ο νέος και πρόσφατος των Coral Fuzz φέρει για τίτλο το όνομα του γκρουπ, μας έδωσε το εναρκτήριο τραγούδι μας για απόψε και δεύτερο στο δικό του track list, που λέγεται Coral Fuzz. Και το τραγούδι με το οποίο έχουμε ξεκινήσει, ανέβηκε το άλμπουμ Coral Fuzz, τον Coral Fuzz, στις ιντερνετικές πλατφόρμες τέλη Μάη, και είναι τόσο ωρεξάτος, τόσο καλοφτιαγμένος και τόσο απολαυστικός, που θα ήταν κρίμα να μην μιλήσουμε μαζί τους, με τους Coral Fuzz, με αφορμή αυτόν ακριβώς. Δίκαια, επομένως, θα απευθύνουμε τα συγχαρητήριά μας στον Γιώργο Παπακώστα, που είναι ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Coral Fuzz και είναι μαζί μας τώρα στο τηλέφωνο και στον αέρα ζωντανά από την Αθήνα, έτοιμος να συζητήσουμε για το Coral Fuzz και για τους Coral Fuzz. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, συγχαρητήρια για το Coral Fuzz και γενικά για τη δισκογραφία σας. Πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα από Αθήνα. Καλησπέρα σε όλους που μας ακούνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μαγευτικό αυτό intro. Πώς είσαι εσύ? Εγώ είμαι πολύ καλά.
0: Και εγώ είμαι καλά. Προσπαθώ να επανέλθω στην αθλητική ρουτίνα ύστερα από έναν τραυματισμό και αυτό έχει αφήσει μερικά σημάδια και ψυχικά. Άμα αθλείσαι συνέχεια και σου βγει τραυματισμός και δεν είσαι και μαθημένος στους τραυματισμούς, αυτό κοστίζει. Αφού ρώτησες πώς είμαι, το είπα.
1: Εγώ πιστεύω θα επανέλθεις καλύτερος.
0: Ναι, σίγουρα κάτι καλύτερο θα γίνει. Τώρα σε ποια απόσταση θα το δούμε. Μπορεί να γίνω καλύτερος στα πεντάρια. Θα δείξει. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Ήταν μια παρένθεση η οποία αφορά βεβαίως και τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, τους βγάζει από τον κύκλο της καλώς εννοουμένης ρουτίνας και μετά πρέπει να επανενταχθούν σε αυτόν. Έχει δηλαδή και γενικότερη σημασία ένας τραυματισμός στην άθληση. Είναι 22 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα, είναι 10 Αυγούστου 2026. Είναι το καθεβραδινό 10-11 των Διαμαντιών στον 95,8 FM της R3 για μια ακτίνα γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, από όπου σας μιλάμε συνακροατές και συμμουσικόφιλοι. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Βγαίνουμε ζωντανά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ. Στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της ραδιοφωνίας της R3 στην Αγγελάκη, στο control room του 958. Αυτή την ώρα η Αργυρό Αρβανιτίδου. Στο στούντιο και στο μικρόφωνο ο ομιλών Γιάννης Σημαντήρας και στο τηλέφωνο ζωντανά εφ' εξής ισότιμος συμπαρουσιαστής μας, ο Γιώργος Παπακώστας, κιθαρίστας, τραγουδιστής από το αθηναϊκό γκρουπ Coral Fuzz. Γιώργο, τι σας ελκύει περισσότερο, ας ξεκινήσουμε έτσι, στο γκαράζ και το ψυχεδελικό ροκ σε σχέση με άλλα είδη? Από ξαρχής, δηλαδή εννοώ από την πρώτη μέρα του γκρουπ, είχατε καταλήξει στο τι θα παίζετε η Coral Fuzz? Σε ακούμε με προσοχή.
1: Κοίταξε να δεις, είναι προσωπικό γούστο σίγουρα, από τη μία πλευρά. Από την άλλη υπάρχει, θεωρώ, μια εξήγηση στο ότι μας αρέσει αυτό συγκεκριμένο το είδος. Γενικά το γκαράζ και η ψυχεδέλεια είναι κάποια είδη τα οποία αφορούν πιο πολύ στο συναίσθημα μάλλον και στην ομοί πραγματικότητα, στο πώς παίζεται κάτι έτσι όπως το νιώθει ο μουσικός. Οπότε θεωρώ ίσως ότι αυτό μας ελκύει και ότι μας αντιπροσωπεύει και κάπως. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχαμε κανονίσει και από την πρώτη μέρα θα παίζουμε αυτό συγκεκριμένα το είδος. Είχαμε ξεκινήσει με κάποιες επιρροές έτσι και πιο surf, ας πούμε. Στην πορεία προέκυψε το ότι θα είναι πρωτεύον τον γκάρας και ψυχεδελικό στοιχείο.
0: Έχετε ακριβώς και μπόλικες, μου κάνεις μια ωραία πάσα να σημειώσω ότι έχετε ακριβώς και μπόλικες, είχατε και έχετε και μπόλικες surf πινελιές να συμπληρώνουν την ηχητική σας ταυτότητα, καθώς και μια μεσογειακότητα, αν όχι ελληνικότητα στο κοκτέιλ σας, το ηχητικό, το σχόλιο σου.
1: Πολύ σωστά. Χαίρομαι που το παρατήρησες. Υπάρχει αρκετό σερφ στοιχείο. Τόσο στα solo όσο και στον ήχο της κιθάρας κυρίως. Ακόμα και στα drums μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Υπάρχουν κάποια πολλά συχνά pattern που παίζουν και σε σερφ κομμάτια. Υπάρχει όντως μια μεσογειακότητα, ας πούμε. Χρησιμοποιώ και κλίμακες δηλαδή σε πολλά κομμάτια οι οποίες παραπέμπουν σε μεσογειακού στυλ παίξηματα. Και σίγουρα παραπέμπει και σε ελληνιστικό στοιχείο όπως και στη δεκαετία του 60.
0: Mm-hmm, σωστό. Ωραία τα ανέλησες, με συμπλήρωσες πολύ ωραία και χαίρομαι που ταυτιζόμαστε ως προς την ανάλυση του ήχου σας. Συνηθίζεται, Γιώργο, χωρίς να είναι απόλυτος κανόνας, ο πρώτος δίσκος να έχει το όνομα του γκρουπ. Εσείς δώσατε το όνομα του γκρουπ στον δεύτερο. Πώς και έτσι?
1: Ήταν ένα παιχνιδάκι, σωστά μπορούσαμε να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και μερικά συγκροτήματα το οποίο το έχουν κάνει αυτό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Velvet Underground, που είχαν δώσει νομίζω στο τρίτο τους άλμπουμ το ομότιτλο, ας πούμε, της μπάντας. Εμείς δεν το επιλέξαμε γιατί θεωρώ ότι στο δεύτερο άλμπουμ κυρίως μπορούσαμε να εκφραστούμε εξ ολοκλήρου σαν Coral Falls και να μετουσιώσουμε, ας πούμε, τον ήχο μας και τα ηχητικά μας ακούσματα.
0: Ωραία εξήγηση.
1: Ήταν μια εξέλιξη, ας πούμε.
0: Πότε καταλάβατε όμως ότι τα τραγούδια που είχατε στα χέρια σας και τα δουλεύατε ανήκαν σε έναν ολοκληρωμένο δίσκο? Και μια παρένθεση, θα τα θυμηθείς όλα και αν δεν τα θυμηθείς θα τα θυμίσω εγώ. Τα τραγούδια του δεύτερου άλμπουμ γράφτηκαν όλα μετά το πρώτο άλμπουμ και γενικά μετά τον πρώτο δίσκο, το πρώτο άλμπουμ σας, Fata Morgana 2024, και την πολύ θετική απήχηση και θερμή υποδοχή του, νιώσατε κάποιο είδος πίεσης να επανέλθετε με νέο άλμπουμ?
1: Για αρχή ήταν ξεκάθαρο για εμάς τα επόμενα κομμάτια ότι θα ήταν η συνέχεια του δεύτερου άλμπουμ, ότι θα ήταν αυτά τα οποία παρτίζουν το δεύτερο άλμπουμ. Το καταλάβαμε και ηχητικά και παικτικά στον τρόπο, ας πούμε, που βελτιωνόμασταν στον ήχο μας και σε όλα αυτά που παράγαμε, ας πούμε, σαν group. Σίγουρα δεν είχαμε καταλήξει ακόμα στο πλήθος όλων των κομμάτιων που θα μπουν στο δεύτερο δίσκο. Μάλιστα, μπορεί και δύο κομμάτια να μπήκαν και τελευταία στιγμή, θα έλεγα εγώ, τα οποία δεν ήταν και σίγουρα, ας πούμε, ότι θα ανήκουν σε αυτό το δίσκο, δηλαδή μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και αργότερα. Βέβαια, νιώσαμε καλύτερα εκείνη τη στιγμή να τα βγάλουμε. Στο πρώτο δίσκο, στο Fata Morgana, όντως είχαμε μια πάρα πολύ θετική απήχηση που ομολογουμένως δεν την πιστεύαμε και ότι θα είχαμε τέτοια απήχηση από το κοινό, γιατί δεν γνωρίζαμε αν ακούνε αυτό το είδος ή άμα θα είναι στα ακούσματα του σύγχρονου Έλληνα. Δεν νιώσαμε κάποια πίεση, αλήθεια είναι, να βγάλουμε νέο άλμπουμ. Η πραγματικότητα είναι ότι σαν εξέλιξη της μπάντας θα ήταν λογικό να προχωρήσουμε σε νέα ηχητικά αποσπάσματα, όπως και με τα συγκλάκια έγινε, ας πούμε, έτσι έγινε μετά και με το δίσκο.
0: Και ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο, να, μια που μιλάς για τα συγκλάκια, δείχνω αυτή τη στιγμή στην κάμερα που μας τριμάρει μέσω του link studio958.r.gr το πιο πρόσφατο συγκλάκι σας, που είναι και ο προπομπός του άλμπουμ για το οποίο μιλάμε. Το συγκλάκι στη μία πλευρά έχει το You're So High

0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν αρκετά σημεία στην ηχογράφηση. Προφανώς, όπως θα γνωρίζεις μάλλον, είναι η ηχογράφηση, είναι τη μίξη, είναι το μάστερ, όπως είπες και πιο πριν. Ακόμα και η πρώτη ιδέα, η πρώτη σπίθα που θα πούμε για το κομμάτι. Όσον αφορά την ηχογράφηση συγκεκριμένα, το βασικό πρόβλημα είναι ότι επειδή χρησιμοποιούμε κάποια πολύ συγκεκριμένα όργανα για να βγάλουμε τον ήχο που θέλουμε, δηλαδή αυτή την πιο 60's, την πιο αναλογική έκδοση, χρειαζόταν να ηχογραφήσουμε ακόμα και σε διαφορετικά στούντιο. Εκτός από το στούντιο 22 που ηχογραφήσαμε όλο το άλμπουμ, υπήρξαν κάποια σημεία όπως τα όργανα για παράδειγμα, τα οποία ήταν ποικίλα μέσα στο άλμπουμ, τα οποία ηχογραφήθηκαν και στο Electricity Sound Studio, που είναι στο κέντρο. Ήταν απαραίτητο αυτό να γίνει, καθώς θέλαμε πολύ συγκεκριμένο ήχο και η αλήθεια είναι ότι δικαιωθήκαμε από το αποτέλεσμα, θεωρώ.
1: Έχετε και, Έχετε και σαξόφωνο. Έχετε και σαξόφωνο στο...
0: Ναι, έχουμε ακόμα και σαξόφωνο. Είχαμε και δύο, στην ουσία, guest εμφανίσεις. Είναι η Νίκη που έπαιξε στο σαξόφωνο και η Ρέμ που έκανε τα φωνητικά σε δύο κομμάτια.
1: Σε διάκοψα.
0: Ήταν, θεωρώ, δηλαδή πολύ καλές προσθήκες.
1: Μάλιστα το σαξόφωνο ακούστηκε στο τραγούδι με το οποίο έχουμε ξεκινήσει, το Coral Fuzz. Καλά θυμάμαι?
0: Πολύ σωστά. Ωραία. Πολύ σωστά.
1: Σε διάκοψα όμως για να πω για το σαξόφωνο. Θυμάσαι πού ήσουν?
0: Αυτό που μας ρώτησες σχετικά με το τι απολαμβάνουμε περισσότερο στο LP. Η αλήθεια είναι ότι εκτός της ιδέας, ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της ηχογράφησης είναι η μίξη. Το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις πώς ακριβώς θα κινηθεί η παραγωγή και του άλμπουμ και πώς θα μεταμορφωθεί, ας πούμε, κάθε κομμάτι. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο, ας πούμε, εστιάζουμε. Παίρνει πάρα πολύ ώρα. Είναι μεγάλη σε εισαγωγικά ταλαιπωρία, αλλά αξίζει τον κόσμο.
1: Μ' αρέσει που ανέφερες το στάδιο της μίξης, γιατί η δική μου άποψη, και ξέρεις ότι σου μιλάει πολύ καλά ένας άνθρωπος που προσπαθεί να παρακολουθεί την ελληνική σκηνή με αγάπη και με ενδιαφέρον. Έχω λοιπόν την άποψη ότι στο στάδιο έχουμε ξεπεράσει, πρώτα απ' όλα, για να εκφράσω πλήρως την άποψή μου, το γεγονός ότι δεν έχουμε παράδοση και υποδομή και υποδομές στο rock and roll. Δηλαδή, όχι, δεν είμαστε ούτε Εγγλέζοι, ούτε Αμερικανοί, να έχουμε μια παράδοση που να εκτείνεται από το blues και την country μέχρι το σήμερα. Ξεκινήσαμε σχετικά αργά να σπουδάζουμε το rock and roll από οποιοδήποτε μετερίζει, είτε ως μουσική, είτε μέσα από τα στούντιο. Έχω λοιπόν την άποψη ότι κάναμε άλματα προόδου, αλλά μερικές φορές η μίξη, ας αφήσουμε το mastering, εκεί δεν είμαι ειδικός, πιστεύω όμως ότι τη μίξη κάπως την καταλαβαίνω, η μίξη αδικεί το αποτέλεσμα σε αρκετά άλμπουμ ελληνικά, ακόμα και τη σήμερον ημέρα. Θα ήθελα να το πω αυτό. Είναι κάτι που το λέω συχνά και θα ήθελα να το πω. Παρατηρώ δηλαδή ότι πρώτα απ' όλα δεν ακούω τη φωνή σε πολλά άλμπουμ. Και δεύτερο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Και δεν καταλαβαίνω και τι λένε οι τραγουδιστές. Έτερον εκάτερον αυτό. Αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να ακούω ελληνικό στίχο χωρίς να καταλαβαίνω τι λένε.
0: Να.
1: Αυτά ήθελα να τα βάλω στο τραπέζι και αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
0: Καλά έκανες. Δεν απέχει πολύ άποψή μου.
1: Αλλά ας γυρίσουμε στα δικά σας, μια που θίξαμε και το θέμα της γέννησης ενός τραγουδιού. Πώς γεννιέται συνήθως ένα τραγούδι στους Coral Fuzz? Από ένα ριφ, από έναν στίχο που λέγαμε, μια πρόβα, από ένα στιγμιαίο ερέθισμα που αναπτύσσεται και καλλιεργείται συλλογικά επί τόπου, ή από προεργασία ενός ή περισσότερων μελών σας κατά μόνας, η οποία προεργασία καταλήγει σε ένα σκαρίφημα που παραδίδεται προς γενική μετά επεξεργασία στην απαρτία σας? Σας ακούμε και τώρα με ενδιαφέρον, Γιώργο.
0: Γενικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι που γεννιέται ένα τραγούδι. Είναι κυρίως αυτά που προανέφερες, δηλαδή κάποιο ριφ, κάποιο στίχος, πολύ συχνά και η πρόβα. Γενικά υπάρχει μια προενορχήστρωση, ας πούμε, η οποία γίνεται κατά βάση από εμένα, αλλά θεωρώ ότι με την πορεία και μέσω των προβών ζυμώνεται στην ουσία αυτό το άκουσμα που έχω εγώ και σαν ιδέα και έτσι όπως το βλέπουμε μέσα στην πρόβα και δημιουργείται ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Το ριφ είναι επίσης ένας πολύ βασικός παράγοντας, το ότι μπορεί να βγει κάτι

0: κάποιο ρίβ μέσα σε κάποιο σόλο, σε μια πρόβα και μετά να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως μετέπειτα σε κάποιο άλλο τραγούδι, είναι και αυτό επίσης μέσα στο πρόγραμμα.
1: Υπάρχουν δηλαδή τραγούδια που άλλαξαν εντελώς μορφή μέσα στο στούντιο κατά τη διαδικασία της τελικής ηχογράφησης, σωστά?
0: Σωστά. Μπορώ να δώσω και παραδείγματα.
1: Θα
0: ήθελα να δώσω κιόλας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ένα παράδειγμα ήταν το Mermaid Girl και το Linda's Game. Είναι δύο κομμάτια τα οποία είναι πολύ moody, ας πούμε. Έχουν μια ατμοσφαιρική ύπαρξη μέσα στον δίσκο. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος ο δίσκος, ας πούμε, τόσο μπαλαντοειδές και moody. Θεωρώ ότι αυτά αλλάξανε πολύ μέσα στη μίξη και στην ηχογράφηση μέσα στο στούντιο. Και δεν το περίμενα κιόλας, ίσως να είναι και από τα αγαπημένα μου μέσα στο άλμπουμ.
1: Και πριν πάμε σε ένα τραγούδι από το Coral Fuzz που αποτέλεσε την αφορμή για να συνομιλήσουμε απόψε ζωντανά και τηλεφωνικά στον 958 και στα Διαμάντια, Γιώργο, όταν γράφετε, σκέφτεστε, όταν συνθέτετε, όταν κάνετε πρόβες, σκέφτεστε περισσότερο τον δίσκο, τη μορφή που θα πάρει το υλικό στο άλμπουμ ή τη ζωντανή παρουσίαση με την έννοια του πώς θα αποδώσετε επί σκηνής το υλικό που προκύπτει?
0: Κυρίως μιλάμε με την ζωντανή παρουσίαση. Υπάρχει αιτιολόγηση σε αυτό.
1: Και είναι?
0: Το βασικότερο σημείο είναι ότι μέσα από πρόβες βγαίνει καλύτερο ένα κομμάτι. Θεωρούμε ότι η μουσική μας επίσης αφορά το live feeling και το live παίξιμο. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνουμε μια μπάντα στουντιακή, δηλαδή να παράγουμε συνέχεια άλμπουμ χωρίς να εμφανίζομαστε live. Και θεωρώ ότι είναι άδικο για έναν μουσικό θεατή ο οποίος περιμένει να ακούσει το αγαπημένο του κομμάτι στουντιακά, να το ακούσει και live και να δει κάτι τελείως διαφορετικό και ενδεχομένως να απογοητευτεί.
1: Άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα πριν πάμε στο τραγούδι. Κοίταξε, θέλω να σου πω και την άποψή μου, την οποία έχω πολλές φορές πει, αλλά θα ήθελα πάλι να την πω. Όταν ένα συγκρότημα βγάζει ένα άλμπουμ και είναι νοπό το άλμπουμ και πάω να το παρακολουθήσω live, θέλω, έχω την προσδοκία σωστότερα, πιο σωστή διατύπωση αυτή, το να αποδίδει το υλικό σύμφωνα με το γράμμα του δίσκου. Αν όμως περάσουν 3 χρόνια και επιμένει να το παίζει πιστά ως προς το άλμπουμ, τότε κάτι συμβαίνει. Δεν εξελίσσεται το συγκρότημα, λέω εγώ με το μυαλό μου.
0: Έχεις δίκιο, εγώ συμφωνώ σε αυτό.
1: Ακούμε τους Coral Fuzz, το El Segador και κατόπιν επανερχόμαστε στη ζωντανή συνέντευξή μας με τον τραγουδιστή και κιθαρίστα τους Γιώργο Παπακώστα.

0: Γιώργος Παπακώστας από το αθηναϊκό group των Coral Fuzz ζωντανά και τηλεφωνικά μαζί μας με αφορμή τον φετινό δίσκο τους Coral Fuzz που παίζουμε τακτικά στην εκπομπή και που κρατώ αυτή τη στιγμή στα χέρια μου και φαίνεται και στο live stream με βίντεο από το link studio958.air.gr και η εκπομπή μας θα ανέβει όπως και όλες οι υπόλοιπες αύριο το μεσημέρι, περίπου λίγο πριν από το μεσημέρι υπολογίζουμε στο airteco.gr, την ηχό της μαμάς. Γιώργο, πώς βλέπετε την ελληνική και μάλιστα από το άλμπουμ τον δεύτερο των Coral Fuzz ακούσαμε μόλις το El Segador. Πώς βλέπετε την ελληνική garage κίνηση και psych κίνηση σήμερα αλλά και διαχρονικά? Αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να μην στο ρωτήσω.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχάς ήθελα να σε ευχαριστήσω και που μας παίζεις πολύ τακτικά στην εκπομπή. Δηλαδή είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς.
0: Μα μ' αρέσει.
1: Και σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
0: Φτιάχνομαι κι εγώ. Γουστάρω δηλαδή και γουστάρω, περνάω ωραία. Και είναι αυτό είναι κάτι που μεταδίδεται και μέσω των Έρτζιανών και το feeling διασπείρεται και από τον τόνο της φωνής αλλά και κυρίως από το τραγούδι και στους ανθρώπους που μας τιμάνε με την προσοχή τους.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, υπήρχε στα σίξης ας πούμε ένα κίνημα γκαράζ που τότε το ονόμαζαν και pop ας πούμε στην Ελλάδα.
0: Ναι. Pop, ναι.
1: Το οποίο ήταν διάφορες ελληνικές μπάντες, Idols, Juniors και όλο αυτό το πλέγμα ας πούμε, από μπάντες που τότε παίζανε και ξένα τραγούδια και ελληνικά βέβαια. Μετά υπήρξε ένα κενό, προφανώς, εντάξει, άλλαξε και η μουσική βιομηχανία. Δεν μπορούσαν όλοι να βγάζουν συνέχεια γκάρας και ψυχεδελικά κομμάτια. Κάποια στιγμή ύστερα που θεωρούσε εκεί ότι θα μπορούσε να έχει γίνει ένα μπαμ ήταν γύρω στο 2010-2012. Εκεί με την άφηξη Alalas, Mystic Braves και τα συγκρονήματα τα οποία κάνανε στην ουσία revival τα 60s. Mm-hmm. Γιατί εφόσον γινόταν σε όλο τον κόσμο θεωρούσε ότι και εμείς όπως είπες και προηγουμένως μπορούσαμε να κάνουμε ένα άλμα. Αλλά ως γνωστόν αργήσαμε κάπως πάλι λίγο. Εμφανίστηκαν μετά αρκετά συγκροτήματα τα οποία μπορούσαν στην Ελλάδα ας πούμε, να παίξουν ψυχεδέλεια και γκαράζ ακόμα και συνδυασμό αυτών των δύο. Θεωρώ ότι σήμερα μπορούμε να κινηθούμε και καλύτερα σε αυτό το τομέα, να προωθήσουμε δηλαδή τις δικές μας μπάντες, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουν κάτι ας πούμε, να ζηλέψουν και από μπάντες εξωτερικού.
0: Στέκομαι και στη λέξη κλειδί που είπες, προωθήσουμε, διότι τι να το κάνεις το μήνυμα εάν το αμολάς μέσα σε ένα μπουκάλι, το χαρτί του μηνύματος, σε ένα μπουκάλι χαρτί στον ωκεανό και το αφήνεις στην τύχη του. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Να και ένας ακόμα τομέας στον οποίο ίσως μπορούμε να διανύσουμε βήματα προς τα μπροστά στην Ελλάδα, ο τομέας της προώθησης και μάλιστα επειδή έρχομαι σε επικοινωνία με ατζέντιδες, μάνατζερ, συγκροτήματα από όλο τον κόσμο και αυτό είναι και τέχνη και επιστήμη και εδώ στον τομέα δηλαδή της προώθησης των δελτίων τύπου, του πληροφοριακού υλικού, πόσο μάλλον στην εποχή του ίντερνετ που ταξιδεύουν όλα αστραπιαία. Και εδώ γίνονται, έχουμε τεχνολογική, μεγάλη τεχνολογική πρόοδο. Με τα EPK και με τους κωδικούς του Bandcamp. Επομένως, για να το κλείσω, ενώ υπάρχουν πρωτοβουλίες από συγκροτήματα στην Ελλάδα που αξίζουν, δεν γίνεται να πάνε μπροστά, να έχουν μεγαλύτερη απήχηση, ακόμα και στο εξωτερικό, αν δεν προωθηθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Τι λες γι' αυτό?
1: Σίγουρα η προώθηση, το marketing είναι μια πολύ βαριά επιστήμη πλέον. Λόγω του ότι έχει ανοίξει τα φτερά της αρκετά και η τεχνολογία, θεωρώ ότι ακόμα και με το AI που δίνει πρόσβαση ας πούμε, σε όλους να μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα, η προώθηση παραμένει ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα για το άμα ας πούμε, θα πάει καλά μια επιχείρηση, mm-hmm. ο τρόπος που θα πλασαριστεί κάτι, mm-hmm. ακόμα και τα δελτία τύπου όπως είπες, mm-hmm. πολλές φορές ας πούμε άμα δεν προωθηθούν από κάποιον ατζέντη και όχι από την ίδια την πάντα, mm-hmm. μπορεί να μην ληφθεί ποτέ αυτό το μήνυμα.
0: Σωστά.
1: Αντιθέτως, τις περισσότερες φορές, άμα μεσολαβεί κάποιος ατζέντης ή κάποια δισκογραφική, τότε υπάρχουν πιο άμεσες λύσεις. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν ελληνικά συγκροτήματα που κρίνεται ότι αξίζουν περισσότερη προσοχή εκτός συνόρων και ας μην μιλήσουμε μόνο για το οριοθετημένο πλαίσιο του Garage Roll και του Psych. Ας μιλήσουμε γενικά.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα αυτή τη στιγμή που έχω στο μυαλό μου. Δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Θα πω ότι έχουμε μεγάλη... υπάρχει πολλή ποικιλία σε όλα τα είδη, δηλαδή ακόμα και στο blues και στο rock και στο rock and roll και στο αμερικάνα και στο ψυχεδελικό καθ' αυτού και στο surf προφανώς και στον garage που παίζουμε κι εμείς. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα και στη Θεσσαλονίκη από όπου μας μιλάς δηλαδή και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Σίγουρα έχω πάρα πολλά πραγματικά στο μυαλό μου και δεν θέλω απλά να δικήσω κάποιον. Mm-hmm. Μπορώ να πω πάρα πολλά ονόματα αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς πώς τα πάτε σε σχέση με το εξωτερικό? Ξέρω ότι ο ειδικός τύπος της Αλλοδαπής έχει προβεί σε ευμενή σχόλια, έγχαρτα σχόλια και στο ίντερνετ για τις δουλειές σας.
1: Ναι, όντως έχουν υπάρξει διάφορα σχόλια. Βλέπουμε πολλά μηνύματα από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από την Ισπανία και από Λατινική Αμερική, να σου πω την αλήθεια.
0: Ίσως είναι το ταμπεραμέντο, ίσως υπάρχει
1: ναι,
0: μια...
1: Ναι, πολύ πιθανό, ναι. Η αισθητική μας ίσως.
0: Σωστό.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει σίγουρα μεγαλύτερη απήχηση στο εξωτερικό για αυτό το είδος που παίζουμε. Άλλωστε τον Σεπτέμβρη θα παίξουμε και στη Γερμανία, στο Berlin Beat Invasion. Το οποίο γίνεται στο Βερολίνο. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να δοκιμαστούμε και στα χωράφια του εξωτερικού, ας πούμε. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι στο εξωτερικό, όπως και εδώ άλλωστε, γουστάρουν αυτή τη μουσική, νιώθουν ότι τους δίνει ενέργεια, ότι μπορούν να χορέψουν σε αυτήν, οπότε είναι μια γλώσσα που μιλιέται από κοινού.
0: Πρέπει να πω και μόνο επενετικά το σχολιάζω ότι δίνεται και μεγάλη σημασία στην αμφίεσή σας. Ωραίο look, ωραίο image.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε όντως μια ιδιαίτερη σημασία στο ενδυματολογικό, όπως κάνεις και εσύ άλλωστε, από όσο ξέρω. Θέλουμε όντως να ξεχωρίζουμε κάθε φορά, να μην είμαστε τα ίδια και τα ίδια.
0: Σήμερα πάντως φορά
1: να... Συμφωνείς αυτό?
0: Συμφωνώ, ναι, ναι, βέβαια συμφωνώ. Και μάλιστα αφού πω ότι θα κάνω και δύο σχόλια, αφού πω ότι σήμερα φοράω το μπλουζάκι στην εκπομπή τώρα αυτή τη στιγμή ενός συγκροτήματος που αγαπάω, με ντύνουν δηλαδή πολλές φορές τα αγαπημένα συγκροτήματα, ήθελα να ρωτήσω για τα πουκάμισά σου, από πού τα προμηθεύεσαι?
1: Τα πουκάμισα προμηθεύονται από διάφορα σημεία, κυρίως από second hand στην Αθήνα. Ακόμα και από βεστιάρια ίσως, άμα κρίνω ότι κάτι συγκεκριμένο χρειαστώ, ας πούμε, σε κάποιο live.
0: Και
1: το επειδή... κάνω και αυτό.
0: Ναι. Και επειδή είπες ότι είναι καλό να ξεχωρίζεις, να μην... γιατί τα ράσα κάνουν το παπά. Είναι καλό να ξεχωρίσει. Έχω αναπτύξει μια συνήθεια με τα χρόνια. Τα ρούχα, κυρίως τα αθλητικά, αλλά και τα μη αθλητικά, τα πολιτικά ρούχα, κάπως να τα μεταποιώ, να τους βάζω διάφορα κολλήματα πάνω, διάφορα πώς να πω, κομμάτια από άλλα ρούχα, ώστε αν γίνεται να μην είναι ένα ακόμα ρούχο από τα πολλά που θα φορεθούν. Δηλαδή να μην είναι ένα βιομηχανικό αντίτυπο. Έχει αυτό μια μικρή σημασία. Για όσους
1: καλά δίνουν... κάνεις, ναι, να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα.
0: Κόντρα στο ρεύμα, ναι. Τι κερδίζει και τι χάνει, Γιώργο, ένα συγκρότημα όταν επιλέγει, όπως εσείς, όπως η Coral Fuzz, πιο αναλογική προσέγγιση στις ηχογραφήσεις? Και δεν ξεχνώ αυτό που μου είπες, ότι ήσασταν τόσο ψήρες με την ωραία έννοια του όρου, που χρειάστηκε, το απαιτούσε άλλωστε και το υλικό, καλούσε το υλικό για αυτό, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά στούντιο για την ηχογράφηση του άλμπουμ Coral Fuzz. Τι κερδίζει λοιπόν και τι χάνει ένα συγκρότημα όταν στρέφεται σε πιο αναλογική προσέγγιση στις ηχογραφήσεις στο στούντιο?
1: Από τη μία πλευρά κερδίζει στο feeling και στο συναίσθημα, γιατί είναι ο τρόπος που νιώσεις εκείνη τη στιγμή ότι θέλεις να παίξεις το κομμάτι έτσι όπως σε εκφράζει. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος που βγαίνεις κερδισμένος από την αναλογική ηχογράφηση. Επιπλέον χρησιμοποιείς οργάνα τα οποία μπορεί να έχουν να τα αγγίξει κάποιος εδώ και 30 χρόνια, οπότε και αυτό είναι μια ευχάριστη εμπειρία, δηλαδή σου κινεί το ενδιαφέρον. Ωστόσο, σίγουρα χάνεις πολύ στο χρόνο, γιατί όλα αυτά χρειάζονται πολύ προσοχή, δηλαδή πολύ προσεγμένα takes για να βγουν πάνω στην αισθητική αυτή την αναλογική, Χρειάζονται πολλές πρόβες επίσης ώστε να είναι δεμένο το μπασοτύμπανο.
0: Ναι,
1: είναι διάφορα
0: σωστό.
1: πράγματα για τα οποία διευρύνουν πάρα πολύ το χρόνο.
0: Αν μπορούσατε να ανοίξετε συναυλία και να πάμε τώρα και στο πεδίο των ζωντανών εμφανίσεων, γιατί είπαμε ότι είστε συγκρότημα που έχει στο μυαλό σας το σανίδι. Αν μπορούσατε να ανοίξετε συναυλία για οποιοδήποτε συγκρότημα της ιστορίας, αυτό θα ήταν...
1: Αυτό θα ήταν πολύ πιθανότατα οι Doors.
0: Οι Doors! Ναι!
1: Ναι!
0: Δεν το φανταζόμουν.
1: Ίσως ήταν και το πρώιμο στάδιο της ψυχεδέλειας.
0: Ναι,
1: είχαν και αρκετά γκαράζ κομμάτια.
0: Ναι, θα μπορούσε. Δεν διαφωνώ.
1: Θα ήταν ένα όνειρο σίγουρα.
0: Ναι.
1: Είναι και άλλα προφανώς, αλλά εντάξει.
0: Okay.
1: Μιλάμε για κάποιους τρίλους.
0: Ωραία. Με την ευκαιρία, πού συγκλίνουν και πού αποκλίνουν οι προτιμήσεις σας οι μουσικές? Δηλαδή, για ποια ονόματα και ποια άλμπουμ συμφωνείτε όλοι ότι είναι σπουδαία ή αποκρουστικά, αλλά να συμφωνείτε, και για ποια διχάζονται οι γνώμοι σας? Δηλαδή, ένας να λέει ότι η Queen είναι ένα άθλιο συγκρότημα, άλλος να λέει τι λες ρε η Queen που... Σε ακούμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ποικιλία στα ακούσματα μέσα στην πάντα. Αυτό το διαβεβαιώνω. Σίγουρα όλοι ακούμε 60s και ψυχεδέλεια, για παράδειγμα. Συμφωνούμε, για παράδειγμα, ότι η Doors είναι ένα πολύ καλό συγκρότημα και βγάζει πολύ καλά άλμπουμ και όλα αυτά τα σχετικά. Μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, απτό ή... Mm-hmm. το οποίο μας παροτρύνει να αλλάξουμε το είδος ή να κάνουμε πειραματισμούς. Mm-hmm. Θεωρώ ότι καλύπτουμε διάφορα είδη μέσα και σε αυτό το άλμπουμ, αν προσέξει κάποιος. Δηλαδή, μπορούμε να κινηθούμε ακόμα και σε πιο βαριά ψυχεδελικά σημεία, όπως το Outlaw, για παράδειγμα. Πιο σκληρά, όπως το Beach Ghost, το οποίο αγγίζει και κάποια σημεία punk. Ακόμα και γκραντς, ακόμα και σαϊκομπίλι.
0: Αλλά track πάνω από 5 λεπτά δεν έχετε γράψει 6-7 λεπτά, ε? Καλά δεν θυμάμαι.
1: Όχι, άμα βάλεις βέβαια στο Beach Ghost και το Πριλούδιο, φτάνει πάνω από 5.
0: Α, εντάξει. Και για να τη διευρύνουμε την ερώτηση, να την απλώσουμε στο εξωμουσικό πεδίο. Τι μπορεί να σας κάνει, γιατί λέγαμε πριν, τι σας διχάζει όσον αφορά τη δισκογραφία και τα συγκροτήματα και τη μουσική. Τι μπορεί να σας κάνει να συγκρουστείτε και πώς είναι οι συγκρούσεις σας, οι εσωτερικές, αν υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Δεν υπάρχει, αλήθεια είναι, κάτι σε κάποια σύγκρουση μεταξύ των μελών της μπάντας. Δηλαδή θεωρώ ότι όλοι εκτιμούμε αυτή τη μουσική που παίζουμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και γνωριζόμαστε με τα παιδιά σχεδόν 10 χρόνια. Δηλαδή... Είναι πάρα πολύ καλοί μου φίλοι και προφανώς έχουμε κοινή πορεία σε αυτό που κάνουμε. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Και προφανώς η αυτοεκτίμηση, έτσι.
0: Γιώργο, δεν θα φύγεις. Θα παίξουμε ένα ακόμα τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ σας, το Coral Fuzz. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε στη συζήτησή μας για να την ολοκληρώσουμε. Είσαι σύμφωνος?
1: Είμαι σύμφωνος απόλυτα.
0: Φύγαμε, οι Psychedelic Jeans από το άλμπουμ Coral Fuzz, τον Coral Fuzz.

0: Επάνωδο στο κουβεντολόι που έχουμε στήσει με τον Γιώργο Παπακώστα από το ξεκίνημα της εκπομπής απόψε από το αθηναϊκό γκρουπ των Coral Fuzz και μπάσιμο στην τελική ευθεία για το finish. Γιώργο, είναι πιστεύεις καλή ιδέα για έναν μουσικό να γνωρίζει τους μουσικούς που έχει ο ίδιος σε μεγάλη εκτίμηση?
1: Μιλώντας για τους μουσικούς ας πούμε που γνωρίζεις από groups και διάφορες μπάδες, ας πούμε, θεωρώ ότι εννοείς έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά. Θεωρώ ότι μεταξύ των μουσικών πρέπει να υπάρξει μια εκτίμηση γενικότερα. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα εισαγωγικά που συναντάμε πολύ συχνά, ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να είναι καλύτερος από κάποιον άλλον και κάτι τέτοια περίεργα. Τώρα μιλάμε για ευγενή ανταγωνισμό προφανώς, δεν μιλάμε για κακοήθεια, ας πούμε, ανταγωνισμό, να το θέσω και έτσι. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να σέβονται τους μουσικούς, γιατί είναι κάτι το οποίο κάνουν, μερικοί το κάνουν και σαν δουλειά ακόμα, κάποιοι το κάνουν σαν χόμπι, κάποιοι το κάνουν σαν τρόπο έκφρασης, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, να υπάρχει μια αυτοεκτίμηση και αλληλοεκτίμηση.
0: Και μια που είπες για δουλειά, ένα συγκρότημα είναι ένας ζωντανός και από οικονομική άποψη οργανισμός με έξοδα και τουλάχιστον προσδοκόμενα έσοδα. Σας βγαίνουν οι ισολογισμοί?
1: Στην Ελλάδα του 2026 για να ζήσει κάποιος με τη μουσική που θέλει να κάνει ή θέλει να παίζει, θέλει να δείξει τον κόσμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Θεωρώ ότι οι περισσότερες μπάντες προφανώς και έχουν κάποιον άλλον οικονομικό πόρο, δηλαδή ο καθένας βγάζει από αλλού χρήματα. Είναι ένα χόμπι το οποίο είναι ακριβό, καλός ή κακός. Μόνο άμα είσαι διάσημος ή άμα κάνεις κάτι βιομηχανικά, ας πούμε, κονσερβοκούτι, ώστε να έχει αναγκαστικά απήχηση και να πληρωθείς από κάποια εταιρεία. Δεν βρίσκω κάποιο άλλο τρόπο να μπορούν να επιβιώσουν μουσικοί, όπως ας πούμε γίνεται για παράδειγμα στο εξωτερικό, στην Αυστραλία για παράδειγμα, στην Αμερική.
0: Ή με συνεργασίες από είδη που ίσως δεν, σε πρώτη τουλάχιστον ανάγνωση, δεν είναι συγγενικά μεταξύ τους. Και για να εξηγήσω τι εννοώ, θα το θέσω με μια ερώτηση. Αν έπαιρνε τηλέφωνο αύριο πρωί ο Γιάννης Χαρούλης και σου λέγε «Γιώργο, σε έχω ακούσει, παίζεις πάρα πολύ ωραία, θα πάμε και θα με συνοδέψεις στις περιοδίες μου ανά την Ελλάδα, στα φεστιβάλ που κάνουν οι Δήμοι, θα πήγαινες?» Και το όνομα δεν είναι τυχαίο, είναι συγκεκριμένο, δεν το διάλεξα τυχαία. Για πες μου.
1: Σωστά το θέτεις. Για μένα η μουσική που παίζεις και σε εκφράζει είναι και ο λόγος που κάνεις τα live, δηλαδή θέλεις συγκεκριμένος κόσμος ή κάποιος κόσμος που προφανώς είναι πώς να το πω, ευπρόσδεκτη όλος ο κόσμος να ακούσει τη μουσική σου. Θα προτιμούσες εσύ όμως να μην το κάνει κάποιος σαν αγκαρία, επειδή θέλει, ας πούμε, να ακούσει κάποιον άλλον και πρέπει να βρεθείς και εσύ στη μέση. Ένα καλό παράδειγμα ήταν ένα live που είχαμε παίξει, στο οποίο ανοίξαμε τους Night Beats. Είχαμε παίξει μαζί με τους Cicada στο Arts. Ήταν 19 Δεκέμβρη του 25. Στο οποίο πραγματικά, επειδή όλη η βραδιά κινούταν γύρω από το γκάραζο ψυχεδελικό κύμα, δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να έρθει ο οποίος το ακούει, του αρέσει αυτό ή κάτι παρεμφερές και να μην περάσει καλά. Γιατί δεν άκουσε κάτι το οποίο ήταν τελείως άσχετο με αυτό που περίμενε.
0: Γιώργο, τι έχεις να συμπληρώσεις, ένα, και τι επίλογο θα ήθελες να βάλεις στη συζήτησή μας, δύο?
1: Ναι, έχω να συμπληρώσω πως πέρασα πάρα πολύ ωραία με αυτή την κουβεντούλα που κάναμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις που μου έκανες και σε ευχαριστώ. Ο επίλογος που θα ήθελα να βάλουμε μάλλον αφορά και τον Δημήτρη Παπαδημητρίου.
0: Μπράβο.
1: Τον Sunny Boy 66 Records.
0: Πες τα εσύ, γιατί από το στόμα μου τα πήρες, οπότε πες τα εσύ.
1: Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά που έχει κάνει και για την μπάδα και για το ότι μας πιστεύει σε ό,τι κάνουμε και όπως κινούμαστε και σε ό,τι αγαπάμε. Είναι φίλος μας προφανώς, είναι πολύ καλός μας φίλος, σαν αδερφό μας. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει καταφέρει να εξαπλωθεί και στο εξωτερικό και να υπάρχουν δίσκοι της δισκογραφίας, πρακτικά αυτά που βγάζει να υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. την Αμερική μέχρι την Ιαπωνία. Είναι φοβερός.
0: Γιατί είναι και μερακλής και μεθοδικός. Και τηρεί αυτό που λέει. Γιώργο, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλό τύχη να είστε πάντα. Και εμπνευσμένοι. Γεροί και εμπνευσμένοι. Και να, αν το τρίτο Coral Fuzz που θα έρθει όταν είναι η στιγμή να δισκογραφηθεί μας αρέσει, να ξέρεις ότι θα υπάρχει πάντα μια φιλόξενη θέση στην πεζολίστα μας και για το τρίτο Coral Fuzz.
1: Φυσικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και από κοντά.
0: Α, τι ωραία, μακάρι να, σε ένα live σας κάπου να σας πετύχω. Για να δω λοιπόν πώς θα βγάζετε και στη σκηνή τα τραγούδια για τα οποία μιλήσαμε. Θα τα καταφέρετε?
1: Σωστό.
0: Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη, Γιώργο.
1: Καλό βράδυ, χαιρετώ.
0: Γεια χαρά, Γιώργος Παπακώστας από τους Coral Fuzz, με αφολμή το δεύτερο άλμπουμ τους που λέγεται Coral Fuzz και βγήκε φέτος. Λίγη ακόμα Coral Fuzz.

Για επικοινωνία με τον 958 της R3, το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456 και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τα διαμάντια, αλλά το σύνολο των ζωντανών εκπομπών του σταθμού, 2313-338-456. Επίσης, ο 958 είναι και στο Viber με αριθμό κινητού 6930-078-291. 6930-078-291, αποθηκεύει τον αριθμό και ξεκινά συνομιλία μαζί του. Όσο για τα διαμάντια, στο Facebook για επικοινωνία μέσω inbox είμαστε στην ένδειξη John Simon Mandiras Radio DJ και το email μας είναι icemandiras, μία λέξη, i από το Ιωάννης και πάλι με n και d, icemandiras@r.gr και θα συνεχίσουμε μετά τους Coral Fuzz που είχαν την τιμητική τους, κράτησαν την μερίδα του Λέοντος στα ακόμα εν εξελίξη διαμάντια με ένα άλμπουμ που μας έχει γλυκάνει, μας έχει εφράνει, καλά κλείνω το εφρένο, πιστεύω ναι, μας έχει τέρψει. Και έστω και μετά από καθυστέρηση ενός περίπου χρόνου το απολαμβάνουμε και δημοσίως στα διαμάντια στον 958. Μιλάμε για το άλμπουμ New Threats from the Soul, 25 Ιουλίου του 2025, τον Ryan Davis and the Roadhouse Band, δίσκο από όπου μας παίζουν το Monte Carlo, No Limits, Ryan Davis and the Roadhouse Band.

Και φεύγουμε με τον Bill Lloyd και τα instrumentals του. Από την Αργυρό Αρβανιτή του στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές και φίλοι για την προσοχή, την επικοινωνία και τα σχόλια. Αύριο πάλι, στο γνώριμο μας 10 με 11, στον 958 πάντα, με άλλα διαμάντια. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

από το Swedish Sax Septet ακούσαμε το πρώτο κομμάτι του απόψινού Jazz Club. Τίτλος του Riff Ola Spink Lake. Το δεύτερο κομμάτι μας έρχεται από την Ιαπωνία και το υπογράφουν η Space Fungi Project. Ο τίτλος του είναι Billy Big Mouth και βρίσκεται στο CD Electric Psilocybe Experience.

Αφήνουμε τους Space Fungi Project και περνάμε στην μπάντα των Him και το CD τους Our Point of Departure. Το κομμάτι που διάλεξα να ακούσουμε είναι το πρώτο του δίσκου και έχει τίτλο Arrival.

Από την έρευνα «Jazz, Rock and Roll και ψυχρός πόλεμος» διαβάζω την τελευταία παράγραφο. Στα μέσα του 1958, η ανοχή που είχε επιδειχθεί στην jazz μετά το θάνατο του Στάλιν είχε πλέον καταρρεύσει. Η εντυπωσιακή επίδειξη ευρωφροσύνης που συνιστούσε η διοργάνωση στη Μόσχα του 6ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας και η πρόσκληση jazz συνόλων από όλο τον κόσμο ανήκει στο παρελθόν, όπως άλλωστε η ίδια η επικαιρότητα της jazz. Είτε συνιστούσε νέα μορφή της, είτε όχι, πράγμα που από ένα σημείο και μετά μάλλον δεν ενδιέφερε κανέναν, το rock and roll, υπήρξε ένας καινούριος παράγοντας στο προσκήνιο. Η στάση που θα τηρούσαν στο εξής οι αρχές των λαϊκών δημοκρατιών, απέναντί του σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να δεσμευθεί από ένα άνοιγμα το οποίο είχε υπαγορευτεί από αναγκαιότητες της πολιτικής συγκυρίας. Για τον κόσμο του σοσιαλισμού, το rock and roll σαν μουσική αμερικάνικη και σαν μουσική που δεν ενδιαφερόταν να βάλει στο επίκεντρο τις κοινωνικές ευαισθησίες, επομένως να υπηρετήσει την υπόθεση της κοινωνίας, υπήρξε ένα πολιτιστικό προϊόν το οποίο τουλάχιστον υποκινούσε την καχυποψία. Κάποιες φορές, όπως συνέβη με τη διαχείριση της θητείας του Elvis Presley, η καχυποψία μετατράπηκε σε βεβαιότητα. Και αν όλα τα παραπάνω συνέβαιναν στην κεντρική σκηνή του ψυχρού πολέμου, στη Μόσχα ή το Βερολίνο, στα θερμά χρόνια του ψυχρού πολέμου ο απόϊχός τους δεν μπορούσε παρά να φτάσει και στις τοπικές, εθνικές σκηνές, προσδιορίζοντας την οπτική και τη στάση των αριστερών κομμάτων. Αυτά από την έρευνα Rock and Roll, Jazz και ψυχρός πόλεμος και εμείς συνεχίζουμε με μια μπάντα του Herbie Hancock και τη σύνθεσή του Thieves in the Table.

Από τον κιθαρίστα Γιώργο Πολυχρονάκο και το κουαρτέτο του ακούσαμε τη σύνθεσή του Letter to Pat, η συνέχεια από τους Flanger και το δίσκο τους Spirituals. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Music is our secret code.

φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη τζαζ δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

Από τους Dylan Group ακούσαμε Borderline Baby, ένα κομμάτι που βρίσκεται στο CD More Adventures in Lying Down. Το επόμενο βρίσκεται στο CD του τρομπονίστα Greg Harris, Instabul, και έχει τίτλο Didgeridoo. Το ακούμε.

πάμε για το φινάλε του απόψινου Jazz Club με Chicago Underground Trio και το κομμάτι τους Protest από το δίσκο του Sion. Ο Πάνος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και ο Βάλσαμος Παπαντονίου στην τελική ρύθμιση του ήχου. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Georges Delery, 12 Μαρτίου 1925, 20 Μαρτίου του 1992. Σφοβερός Γάλλος συνθέτης που έγραψε μουσική για πάνω από 350 ταινίες και για τον κινηματογράφο αλλά και για την τηλεόραση. Ο Ντελερί, ο οποίος κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία μουσικής για τον κινηματογράφο, συμπεριλαμβανομένων ενός βραβείου Όσκαρ για την ταινία «Ένα μικρό ιδύλιο» του 1980, τριών βραβείων «Σεζάρ» 79-80-81 και ενός βραβείου «Τζέμινι» για την ταινία «Το ξύφος του γεδεών» το 1987. Ήταν επίσης υποψήφιος για 4 επιπλέον βραβεία Όσκαρ για τις ταινίες «Άνα των χιλίων ημερών» του 1969, «Η μέρα του Δελφινιού» του 1973, «Τζούλια» του 1977 και «Αγνή του Θεού» του 1985.
2: Tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en.

Περί για την ταινία «Ζιλ και Τζιμ», μια δραματική ταινία του 62, ρομαντική, του γαλλικού νέου κύματος, που σκηνοθέτησε, έκανε την παραγωγή αλλά και το σενάριο ο Φρανσουά Τριφό. Τοποθετημένη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταινία ακολουθεί ένα τραγικό ερωτικό τρίγωνο που αφορά τον Γάλλο Μποέμ Τζιμ, που ερμηνεύει ο Ανρί Σερ, τον ντροπαλό αυστριακό φίλο του Ζιλ, Όσκαρ Βέρνερ, και την κοπέλα του Ζιλ και μετέπειτα σύζυγό του Κατρίν, που ερμηνεύει η Ζαν Μωρό.

0: Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
1: Μεγάλη απουσία. Γαλλική δραματική ταινία του 1961 σε σκηνοθεσία Henri Colpi, που αφηγείται την ιστορία της Τερέζας, ιδιοκτήτριας καφέ, που θρυνεί τον μυστηριώδη εξαφάνιση του σύζυγου της 16 χρόνια νωρίτερα. Ένας αλήτης φτάνει στην πόλη και πιστεύει ότι είναι ο άντρας της, αλλά εκείνος υποφέρει από αμνησία και προσπαθεί να του επαναφέρει τη μνήμη παλαιότερων εποχών. Μεγάλη απουσία παρουσιάστηκε και κέρδισε, μοιράστηκε μάλλον, το Χρυσό Φίνικα με την ταινία Βεριδιάνα του Μπουνουέλ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών του 1961.

0: je fais?
1: Mais continue, pardi.
0: Ah bon?

Η Περιφρόνηση, γαλλική δραματική ταινία του νέου γαλλικού κύματος, της Nouvelle Vague όπως την αποκαλούμε, του 1963, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Jean-Luc Godard, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Αλμπέρτο Μοράβη του 1954, Il Dispresso. Η ταινία ακολουθεί ένα θεατρικό συγγραφέα, του οποίου ο γάμος αρχίζει να διαλύεται κατά τη διάρκεια της προβληματικής παραγωγής μιας κινηματογραφικής μεταφοράς της Οδύσσεως του Ομήρου. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η εκθεμωτική Μπριζίτ Μπαρντό, ο Μισελ Πικολί, ο Τζακ Πάλανς και

Silvio? Rosella, il copione. Silenzio.

Ζορζ Δελερί και η γαλλική εφημερίδα Le Figaro τον ονόμασε Μότσαρτ του κινηματογράφου. Ο Δελερί ήταν ο πρώτος συνθέτης που κέρδισε 3 συνεχόμενα βραβεία Σεζάρ. Πέθανε στις 20 Μαρτίου του 1992 από καρδιακή προσβολή στο Λος Άντζελες, 8 ημέρες μετά τα 67 γενέθλιά του, αμέσως μετά την ηχογράφηση του τελευταίου κομματιού για το soundtrack της ταινίας Rich in Love.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλή εβδομάδα, καλό μήνα επιπλέον και βεβαίως καλώς ήρθατε σε έναν ακόμη ωκεανό του ήχου. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Απόστολος Κοσμόγλου τη φορά αυτή στον ήχο και Ενρίκο Πιερανούντσι και Τόμας Φόνεσμπεκ, οι δύο μουσικοί που υπογράφουν τον πρώτο μας δίσκο για σήμερα. Ιταλός ο πρώτος παίζει πιάνο, Δανός ο δεύτερος παίζει όρθιο ακουστικό μπάσο, The Real You, ο τίτλος του δίσκου και τον οποίο τώρα θα πάμε να ψάξουμε κάπως καλύτερα.

The Real You, ο τίτλος του πρώτου μας δίσκου για σήμερα. Δημιουργή του ο Ιταλός πιανίστας Ενρίκο Πιερανούντσι και ο Δανός ακουστικός μπασίστας Τόμας Φόνεσμπεκ. Hindsight και I Will Look After You, οι τίτλοι των δύο έως τώρα κομματιών που ακούσαμε, και πάμε και για ένα τρίτο, Il Giardino Diane.

Και από το ιταλοδανέζικο ντούο των Πιέρα Νούντσι Φόνεσμπεκ περάσαμε, φίλοι και φίλες, σε ένα άλλο ντούο, ένα καθαρό αιμο αμερικάνικο, αυτό του σαξοφωνίστα Άρτσι Σεπ και του πιανίστα Μαλ Γουόλντρον. Easy Living, ένα τραγούδι και επιπλέον ένα jazz standard από το 1937. Ακούσαμε μόλις σύνθεση των Ραλφ Ρέιντζερ και Λίο Ρόμπιν για την κινηματογραφική ταινία με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, στην οποία ήταν και το κεντρικό θέμα. Συνεχίζουμε όμως ένα κουαρτέτο τώρα, καθοδηγούμενο από έναν σπουδαίο βοκαλίστα, τον Ελβετό Άντρια Σέρερ.

Άλλος ένας σπουδαίος βοκαλίστας, ο και αδικοχαμένος επιπλέον Jeff Buckley, στο Lover You Should Come Over τον ακούσαμε και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, μια ένεση τώρα σκληρότητας και δυναμισμού, Fantastic Negrito και Plastic Hamburgers.

Plastic Hamburgers λοιπόν από τον Αμερικανό, τον Καλιφορνέζο για την ακρίβεια, Fantastic Negrito. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, στο Ηνωμένο Βασίλειο πηγαίνουμε τώρα και σε μια από τις δυναμικότερες και ομορφότερες φωνές του hard rock. Paul Rodgers, βοκαλίστας αλλά και κινητήρια δύναμη των Free και των Bad Company, εδώ σήμερα στον ωκεανό του ήχου σε ένα από τα σχετικά τελευταία του τραγούδια, Shadows of the Sun.

Και από τον Paul Rogers και το Shadows of the Sun περνάμε τώρα στους Fleetwood Mac και σε μια από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, The Chain.

Από το 97 και τον Paul Rogers, στο 77 με τους Fleetwood Mac και από εκεί στο 84 με τον Bruce Springsteen και το I'm on Fire που ακούσαμε μόλις, ένα τραγούδι από τον δίσκο του Born in the USA, στον οποίο και θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη, ίσα ίσα για ένα ακόμη κομμάτι, Dancing in the Dark λοιπόν.

0: train. Move with caution, go fun for coffins. No fun, so young, so much done in front. And we lost another car right in front of the corner show. Right in. The world is changing, the rules are not the same. Why my brother's so afraid? Why my brother's full of hate? I look around and I see pain.
1: Dancing in the Dark όμως, φίλοι και φίλες, είναι και ο τίτλος του κομματιού που ακούμε. Από την περσινή χρονιά είναι αυτό. Φέρει την υπογραφή του Βρετανού drummer της jazz αλλά και παραγωγού Moses Boyd. Ένα κομμάτι επιπλέον που είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3 συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις σε μια κάμερα ή έναν διάλογο, η μουσική έχει έναν τρόπο να το αντιμετωπίσει. Προσεγγίζει τα βαθύτερα συναισθήματα που δεν εκφράζονται πάντα σε ένα έργο. Οι άνθρωποι που είναι σκεπτικοί σχετικά με την αξία της κινηματογραφικής μουσικής θα έπρεπε να είναι καταδικασμένοι να παρακολουθούν ταινίες χωρίς αυτήν. Η κινηματογραφική τρίτη είναι αφιερωμένη στο συνθέτη David Raksin και ξεκινήσαμε με τα λόγια του. Ο μεγαλύτερος από τους τρεις γιους Ρωσοεβραίων μεταναστών γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1912 στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβένια. Ο πατέρας του έπαιζε κλαρινέτο επαγγελματικά, ενώ παράλληλα έγραφε και διεύθυνε μουσική για βοβές ταινίες. Ο Ισίδωρος, όπως ήταν το όνομά του, ενθάρρυνε το ταλέντο του γιού του και το δίδαξε πιάνο και ξύλινα πνευστά. Ο Raksin ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά σε χορευτικά συγκροτήματα ενώ φοιτούσε στο κεντρικό λύκειο της Φιλαδέλφειας. Συνέχισε τις σπουδές του στη σύνθεση με τον Hal McDonald στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένια, αργότερα με τον Ιζαντόρ Φρίντ στη Νέα Υόρκη και με τον Άρλον Σέμπεργκ στο Λος Άντζελες. Στη Νέα Υόρκη, ο Raksin εργάστηκε ως ενορχιστρωτής για την Harms Chapel μέσω του Τζορτζ Γκέρσουιν, τον οποίο γνώρισε από τον πιανίστα του Μπένι Γκούντμαν, Όσκαρ Λεβάντ. Σε ένα ταξίδι στη Βοστόνη, όπου διαγωνίστηκε για ένα musical, έλαβε μια πρόσκληση να ενταχθεί στην 20th Century Fox. Αυτή η επαγγελματική ευκαιρία βοήθησε τον Raksin να ασχοληθεί με αυτό που θα γινόταν η μεγαλύτερη αγάπη του, την τέχνη της κινηματογραφικής μουσικής. Το 1935, σε ηλικία 23 ετών, μετακόμισε στο Hollywood για να ξεκινήσει τη νέα του ζωή. Το πρώτο του έργο ήταν η συνεργασία με τον Charlie Chaplin και τον ενορχιστρωτή Edward Powell στη μουσική επένδυση της ταινίας του Μοντέρνη Κερί το 1936. Σε μια συνέντευξή του το 1998, ο Raksin ανέφερε ότι ο Τσάπλιν ήταν αριστεχνής συνθέτης που δεν μπορούσε να γράψει μουσική, παρόλα αυτά είχε πολλές μουσικές ιδέες. Είπε ότι το ανατέθηκε στην ενορχίστρωση και ότι είχε αναλάβει την εργασία του εμπλουτισμού των μελωδιών του Τσάπλιν και της επέκτασής τους για ορχήστρα. Αυτή η δουλειά, ωστόσο, αποδείχθηκε μια περιπέτεια με τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Ο Raksin ήταν ισχυρογνώμων και όταν επέμεινε στις βελτιώσεις των ιδεών του Τσάπλιν, ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης τον απέλησε για ανυπακοή. Η καριέρα του, ωστόσο, σώθηκε όταν ο διάσημος συνθέτης Alfred Newman παρενέβη και τον επανέφερε στο φιλμ. Αν και ο Τσάπλιν δεν το ξέχασε ποτέ και φρόντισε να μην του δοθεί αναγνώριση για τη δουλειά του.

Αυτή είναι η υπέροχη μουσική από τους μοντέρνους καιρούς του Charlie Chaplin, ενορχήστρωση David Ruskin. Μετά τη συνεργασία του με τον διάσημο ηθοποιό, κωμικό και σκηνοθέτη, τον Charlie Chaplin βεβαίως, ο Ruskin υπηρέτησε ως βοηθός του θρυλικού μαέστρου Leopold Stokowski στην πρεμιέρα του συναυλιακού έργου του Montage με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας. Οι πρώτες μέρες στο Hollywood της δεκαετίας του 30 ήταν δύσκολες. Αν και το 1936 ο Ruskin εξασφάλισε ένα πολυπόθητο συμβόλο με την Universal Pictures, ο ανταγωνισμός και οι διαμάχες του με τον μουσικό διευθυντή Charles Prevent οδήγησαν στην απόλυσή του 2 χρόνια αργότερα. Κατέληξε έπειτα από περιπέτειες στην 20th Century Fox με την μεσολάβηση του Alfred Newman. Γενικά ο Alfred Newman ήταν φίλος του και συνεργάτης του και τον έσωσε πολλές φορές, καθώς ο David Ruskin ήταν αρκετά ισχυρογνώμων και επίμονος. Να αναφέρουμε πως τα κινηματογραφικά στούντιο συνεργάζονταν με πολλούς συνθέτες στην εποχή εκείνη χωρίς να τους παρέχεται επίσημη αναγνώριση και μόνο επικεφαλής του μουσικού τμήματος ενός φιλμ έπαιρνε τα εύσημα στην οθόνη. Είναι ξεσημείωτο ότι ο Ντέιβιτ εργάστηκε χωρίς να έχει λάβει αναγνώριση σε 48 ταινίες, πριν τελικά καταφέρει να συμμετάσχει στο φιλμ «Η περιπέτειες του Sherlock Holmes» το 1939. Για μια περίοδο περιορίστηκε σε ταινίες τρόμου δεύτερης κατηγορίας, όπως είναι το «Dr. Reynolds' Secret», «The Undying Monster» το 1942, συνεργασία με τον Emil Newman, και από την ταινία αυτή, σε σκηνοθεσία John Bram, θα ακούσουμε μουσική.

Η μεγάλη ευκαιρία του νεαρού συνθέτη, του David Raksin, ήρθε το 1944, όταν ο Alfred Newman και ο Bernard Herrmann αρνήθηκαν να γράψουν τη μουσική για την ταινία Laura του Otto Preminger. Ο Newman είχε ήδη πάρα πολλές αναθέσεις, ήταν υπερφορτωμένος, ενώ ο πάντα δίστροπτος Herrmann δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου από το σενάριο. Έτσι, ο Newman ανέφεσε στον Raksin την ταινία και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Η Laura φυγείται την ιστορία ενός detective, τον οποίο υποδίεται ο Dana Andrews, ερωτεύεται μια γυναίκα, την Jean Tierney, η οποία έχει δολοφονηθεί, ουσιαστικά ερωτεύεται το φάντασμά της. Μιλώντας για το φιλμ, ο Raksin ανέφερε ότι ο χρόνος τελείωνε, είχε δημιουργικό μπλοκάρισμα, ήταν απελπισμένος, καθώς η μουσική χρειαζόταν την επόμενη ημέρα. Όπως αποδείχθηκε, η γυναίκα του τον άφησε σε αυτήν την καθοριστική στιγμή. Το θέμα για την Laura γεννήθηκε από το πάθος της λαχτάρας, της απελπισίας και τον εκπλήρωτο ερωτά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μουσική επέμβηση προσφέρει μια ενιαία, στοιχειωτική και επαναλαμβανόμενη μελωδία που δεν αθρώνεται ποτέ στο σύνολό της. Ο συνθέτης αναφέρει το έκανε σκόπιμα ώστε να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ του εφήμερου κοριτσιού και της δικαιωμένης μελωδίας. Ωστόσο, αρχικά ο Preminger απέρριψε το θέμα, προτιμώντας είτε το Sophisticated Lady του Duke Ellington είτε το Summertime του George Gershwin. Όπως και με τον Chaplin, ο Raksin επέμεινε στο δημιουργικό του όραμα, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα κομμάτια ήταν ακατάλληλα για την ταινία λόγω της συσσόρευσης ιδεών και συνειρμών που θα προκαλούσε ένα ήδη γνωστό τραγούδι στο κοινό. Και σε αντίθεση με τον Τσάπλιν, ο Preminger υποχώρησε και η αριστοτεχνική κίνηση του Raksin του χάρισε την Αθανασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της Laura έγινε και τραγούδι με τους στίχους του Johnny Mercer, ήταν το δεύτερο πιο ηχογραφημένο τραγούδι της εποχής του μετά το Stardust του Hoggy Carmichael, γνωρίζοντας εκατοντάδες εκτελέσεις με τη φωνή του Rosemary Clooney, Frank Sinatra και Ella Fitzgerald, η οποία ακολουθεί.

Είναι αξιοσημείωτο το ότι παρά την τεράστια δημοτικότητα του φιλμ νοάρ Λόρα στην pop κουλτούρα, ο Ράξιν δεν κατάφερε να κερδίσει αναγνώριση από την Ακαδημία, παρόλο που η πρακτική εκείνη την εποχή ήταν να προτείνει 20 παρτιτούρες για να είναι υποψήφιο για Όσκαρ. Ο Ράξιν συνέχισε με τη συνήθιη αυτοπεποίθησή του, κερδίζοντας νέες και ποικίλες αναθέσεις. Μόνο το 1947 συνέθεσε 5 διαφορετικές παρτιτούρες, μεταξύ αυτών Western Ferry at Furnace Creek, το ρομαντικό δράμα Daisy Canyon, το φιλμ, για το φιλμ Forever Amber, μουσική για το φανταστικό The Secret Life of Walter Mitty και score για ένα ντοκιμαντέρ, το The Home Stretch. Θα ακούσουμε μουσική από την ταινία του Otto Preminger Daisy Canyon με τους Joan Crawford και Henry Fonda πρωταγωνιστές.

0: και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη σαν 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πιέβακο Γιώργος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η κινηματογραφική τρίτη είναι αφιερωμένη στον Αμερικανο-Ρώσο συνθέτη David Ruxin, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1912. Το αστέρι του ανέτειλε χάρη στη μουσική για το Forever Amber του 1947, ένα πλούσιο δράμα εποχής με την υπογραφή για ακόμη φορά του συνεργάτη του Otto Preminger. Ο Αμερικανός συνθέτης χρησιμοποίησε μια κλασική προσέγγιση light motif για να προσφέρει μια πλούσια και σαρωτική ρομαντική παρτιτούρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πυρήνας της παρτιτούρας του είναι μια κλασική πασαγκάλια από την οποία προέρχεται όλο το θεματικό υλικό. Και σε αντίθεση με την μονοθεματική Laura, το Forever Amber ήταν μια πολυθεματική προσπάθεια με ένα ακόμη στοιχειωτικό θέμα για την πρωταγωνίστρια Linda Darnell. Το θέμα αυτό ανέδειξε πλήρως το συνθετικό ταλέντο του Ruxin. Ανταμείφθηκε για αυτή την εξαιρετική του προσπάθεια με την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Παρόλο που νικητής αναδείχθηκε ο Μίκλος Ρόσα για το σκορ του φιλμ «Διπλή ζωή», η αναγνώριση άνοιξε περισσότερες πόρτες και όθησε την καριέρα του Ruxin ακόμα πιο ψηλά. Θα ακούσουμε μουσικό θέμα από το «Forever Amber».

Ο David Ruxin, όπως ο James Horner σήμερα, συχνά επέλεγε να προσδώσει με τη μουσική του άβρες χρώματος, οι οποίες μιλούν για τα υποκείμενα συναισθήματα και την αφήγηση της ταινίας. Συχνά η μουσική του προσέφερε μια αντιστοιχτική έκφραση, καθώς μιλούσε στους κρυφούς συναισθηματικούς κινητήρους μοχλούς των χαρακτήρων, όχι στον απροκάλυπτο διάλογο ή τη δράση του στην οθόνη. Ένα παράδειγμα είναι η μουσική του για την ταινία Force of Evil, στη σκηνοθεσία Abraham Polonsky, με πρωταγωνιστή τον John Garfield από τη χρονιά του 1948.

Το 1949 η άκαμπτη και μαχητική φύση του David Ruxin, η δυσκολία να συμμορφώνεται με απόψεις λιγότερο οξυδερκής από τις δικές του, του έκλεισε αρκετές πόρτες. Ωστόσο η τύχη του χαμογέλωσε γρήγορα. Ο Johnny Green, επικεφαλής του μουσικού τμήματος της Metro Goldwyn Mayer, ο οποίος θαύμαζε από καιρό το έργο του, του πρόσφερε συμβόλαιο με το στούντιο. Αν και ο δρόμος ήταν συχνά δύσκολος, τα 12 χρόνια του Ruxin στο διάσημο στούντιο ήταν ίσως τα καλύτερά του. Το 1950 ήταν μια χρονιά ορόσημο με εκπληκτικές προσπάθειες. Το film noir A Lady Without Passport, το θρησκευτικό The Next Voice You Hear, το δράμα Right Cross, το βικτοριανό δράμα εποχής Kind Lady και το The Magnificent Yankee του John Sturges, στο οποίο με τη μουσική του ο Ruxin προσφέρει μεγαλοπρέπεια και συγκινητικό πατριωτισμό. Και θα ακούσουμε μουσική από αυτήν την ταινία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου, η κινηματογραφική τρίτη είναι αφιερωμένη στο συνθέτη David Ruxin, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1912 στην Φιλαδέλφια της Πενσιλβένια. Το 1951 οι δημιουργικές διαφωνίες του συνθέτη με τον παραγωγό του έπους Western Across the White Missouri παραλίγο να τον οδηγήσουν στην απόλυσή του, για ακόμη μια φορά δηλαδή. Θεωρήθηκε ότι η μουσική του ήταν πολύ μεγάλη για εκτεταμένες σκηνές ορεινών πεζοποριών, και όταν ο Ruxin είπε ότι δεν μπορούσε να ξαναγράψει το σκορ για να τηρήσει την τριήμερη προθεσμία που του είχε δοθεί, η μουσική ανατέθηκε στον ενορχιστρωτή του Albert Sentry. Ακολούθησε το film Noir The Man With The Clock του Fletcher Markle του 1951. Το σκορ θεωρείται μία από τις πιο καινοτόμες προσπάθειες του Αμερικανού συνθέτη, αλλά καθώς προετοιμαζόταν για την επόμενη αποστολή του, το παρελθόν του τον πρόλαβε. Όπως και ο πατέρας του, ο David ήταν αριστερός και για λίγο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος στα τέλη του 30, μία επιλογή που επέστρεψε να τον στοιχειώσει. Και όπως πάρα πολλοί άνθρωποι στο Hollywood, κλήθηκε να δικαστεί από την διαβόητη Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μακάρθη. Υπό εξουθενωτική αντεξέταση υπέκυψε στον εκφοβισμό τους, αποκάλυψε τα ονόματα 11 μελών του κόμματος που είτε ήταν νεκρά είτε είχαν ήδη κατονομαστεί από άλλους μάρτυρες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη στους Los Angeles Times το 1997, ανέφερε: «Αν δεν μιλήσεις, αυτά τα θάρματα θα σε βάλουν στη φυλακή. Η συμμορία μου είπε: Μην κρύβεις τίποτα, ξέρουν τα πάντα για σένα. Αυτό που έκανα ήταν μια μεγάλη αμαρτία, αλλά νομίζω τα πήγα τόσο καλά όσο θα έκαναν οι περισσότεροι άνθρωποι κάτω από βασανιστήρια. Δεν ήταν μια άθλια συνθηκολόγηση. Είπα στην Επιτροπή ότι έπρεπε να αφήσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα ήσυχο, να μην προσπαθήσουν να το συντρίψουν. Αλλά να που ήμουν εγώ, ένας τύπος με οικογένεια να στηρίξει και μια αρκετά αξιοπρεπή καριέρα που σήμαινε ότι θα κατέληγε στο κενό». Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί του Hollywood οι οποίοι δεν οδηγήθηκαν σε αυτήν την απόφαση. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ο Ruxin ήταν αποκλεισμένος από τα στούντιο, δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ούτε μια κινηματογραφική ανάθεση. Κατόρθωσε ωστόσο να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς το στούντιο είχε ακυρώσει το συμβόλαιό του. Εξασφάλισε δουλειά σε δύο συνηθισμένες ταινίες, την Pat and Mike του 1952 και το film The Girl in White του 1952 επίσης. Ανέκαψε δυναμικά με αυτό που ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ως την καλύτερη μουσική του επένδυση, το score για το film του Vincente Minnelli, The Bad and the Beauty, με τους Λάινα Τέρνερ και Κέρκ Ντάγκλας. Ο Ruxin έλαβε τα εύσημα από τους αδέλφους του Richard Rodney Bennett, Leonard Rosenman και Steven Sondheim, οι οποίοι ανέφεραν το μουσικό θέμα του ήταν το καλύτερο που γράφτηκε ποτέ για ταινία. Ας ακούσουμε τη μουσική από το The Bad and the Beautiful.

Στις αρχές του 50 περίπου το μεταπολεμικό Hollywood άρχισε να αλλάζει, το σύστημα των στούντιο πλησίαζε στο τέλος του. Οι ορχήστρες των στούντιο διαλύονταν καθώς οι σκηνοθέτες απομακρύνονταν από τις μεγάλες ορχιστρικές παρτιτούρες και στρέφονταν σε πιο σύγχρονους ήχους από μικρά σύνολα. Ο Ράξιν κατάφερε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις εποχής, εξασφάλισε αρκετή δουλειά για να μπορεί να πληρώνει τους λογαριασμούς και να ζει μια άνετη ζωή. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων έργων του κατά τη διάρκεια αυτών των ετών ήταν το σκορ για το ρομαντικό The Vintage του Jeffrey Hayden με τους Mel Ferrer και Pierre Angeli από τη χρονιά του 1952. Για το σκορ αυτό ο συνθέτης πίστευε ότι ήταν ένα από τα καλύτερα μουσικά έργα που είχε γράψει ποτέ.

Για την ταινία Until They Sail που διδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σκηνοθεσία Robert Wise από τη χρονιά του 1957 και με πρωταγωνιστές του Gene Simmons, John Fontaine, Paul Newman και Piper Laurie, ο Ράξιν έγραψε ένα κύριο θέμα που θα διαρκούσε για πάντα. Τόσο όμορφη ήταν η μελωδία που ο διευθυντής μουσικής Johnny Green προσέλαβε τον Sammy Cahn για να γράψει στίχους. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν τόσο εντυπωσιακό που η ορχιστρική εκδοχή του Ράξιν αντικαταστάθηκε με την εκδοχή του τραγουδιού που ερμήνευσε η A.D. Gourmet.

Το ρομαντικό δράμα Separate Tables σε σκηνοθεσία Delbert Mann του 1958 με τους Rita Hayworth, Burt Lancaster, Deborah Kerr και David Niven χάρισε στον Raxin τη δεύτερη και τελευταία υποψηφιότητά του για Όσκαρ καλύτερης μουσικής.

0: Τη δεκαετία του 60 είχαμε την κατάρρευση του συστήματος των στούντιο με τους παραγωγούς και τους σκηνοθέτες να στρέφονται σε μια νέα γενιά συνθετών. Ο Ράξιν συνέχισε να εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά οι αναθέσεις γινόταν όλο και πιο αραιές. Αξιοσημείωτες προσπάθειες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 περιλάμβαναν τη συνέχεια του The Bad and the Beautiful, το Two Weeks in Another Town, τη μοντερνιστική μουσική επένδυση και την ταινία Too Late Blues, δύο εξαιρετικές μουσικές επιτυχίες για Western, το A Big Hand for a Little Lady και το Will Penny. Ωστόσο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον κινηματογράφο, ο Ράξιν άρχισε να ζητά ασφαλές καταφύγιο στην ακμάζουσα αρένα της τηλεόρασης. Ήταν πολύ επιτυχημένος σε αυτό το πεδίο, με πάνω από 300 μουσικές επιτυχίες. Father of the Bride, Here's Eddie, Breaking Point, Lost in Space, Medical Center, The Day After, τη βιογραφική ταινία Otto Preminger με την ταινία για τον σκηνοθέτη με τον οποίο ήταν αρκετά εξοικειωμένος καθώς είχαν συνεργαστεί πολλές φορές, όπως καταλάβατε άλλωστε κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, και Ben Casey, μουσική για το ιατρικό αυτό serial, θα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Man. Woman, birth, death, infinity.

Ο Ρακ συνέγραψε επίσης συμφωνικά έργα, μουσική για θεατρικά. Αξιοσημείωτη είναι η δουλειά του για το ραδιόφωνο. Ο Ρωσοαμερικανός συνθέτης έγραψε, αφηγήθηκε και διήθινε συνεντεύξεις για μια τριετή σειρά 64 ωρών. Προγράμματα με τίτλο «Το θέμα είναι η μουσική του κινηματογράφου». Πολλοί πιστεύουν ότι το πρόγραμμά του, το οποίο τώρα φυλάσσεται με ασφάλεια στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, προσφέρει την καλύτερη προφορική ιστορία του επαγγέλματος της σύνθεσης ταινιών. Να αναφέρουμε πως είναι ο πρώτος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής που έλαβε παραγγελία από το ίδρυμα Elizabeth Sprague Coolidge της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Ο παππούς της κινηματογραφικής μουσικής, όπως αποκαλούσαν τον Ντέιβιντ Ράξιν, έφυγε από τη ζωή το 2004 σε ηλικία 92 ετών στο σπίτι του στο Βαν Νάες της Καλιφόρνια. Με την ανακοίνωση του θανάτου του ήρθε και η είδηση ότι είχε επιτέλους ολοκληρωθεί η αυτοβιογραφία του με τίτλο «The Bad and the Beautiful, My Life in the Golden Age of Film Music». Φυσικά θα κλείσουμε το σημερινό αφιέρωμά μας με την εμβληματική ορχιστρική μουσική του αυτή τη φορά για το film noir Laura του Otto Preminger. Ο διάσημος συνθέτης Elmer Bernstein, σχολιάζοντας σκορ του David Ruxin για το film, είχε πει: «Η ταινία απεικονίζει έναν άντρα που ερωτεύεται ένα φάντασμα. Το μυστήριο τροφοδοτούνταν από την επιμονή της στοιχειωτικής μελωδίας. Ο detective δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτήν. Ήταν παντού. Μπορεί να μην θυμόμαστε πώς ήταν η Laura, αλλά ποτέ δεν ξεχάσαμε ότι αυτή ήταν η μουσική». Και θα προσθέσουμε εμείς πως αυτή ήταν η μουσική που στοίχιωσε την καριέρα του David Ruxin. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά. Γεια σας.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.